0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη.
1: Έχουμε πει ότι ποιος είναι ο στόχος τελικά του αν φέρνεις ένα παιδί στην κοινωνία. Να αισθάνεται αυτοπεποίθηση και γενικά ρε παιδί μου να ξέρει να σταθεί στην κοινωνία. Έχουμε λοιπόν το θείο τέκνο που είναι εδώ πέρα και βάζει τη Μαρία Γεωργία, τη τυπώνει την Γκάμπη, ξέρετε, σκίτσο για να τη ζωγραφίσει. Και έρχεται με χαρά το παιδάκι και λέει στον πατέρα του: Μπαμπά, έχω την Γκάμπη. Και τη λέει ο πατέρας.
2: Θα το πω εγώ. Τώρα που είμαστε εδώ και πληρώνουν άλλοι, βάλ τη Μαρία να σου τυπώσει άλλα 10 τύπα να έχουμε και στο σπίτι. Και κάνει το παιδί μου.
1: Συγκαρδίστηκε στα γέλια που σημαίνει ότι.
2: Κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την εκτύπωση που πληρώνουν άλλοι την κάνω επί 10.
1: Μπράβο. Πολύ ωραία.
2: Για να περάσουμε καλά.
1: Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι το παιδί γέλασε. Σου λέει ρε, εσύ τι είναι. Αμπα, πα γίνεται.
2: Τι είδωλο είναι αυτό. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι πρότυπο.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη επιστρέφει τη Δευτέρα.

0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη.
1: Τώρα που είπες δάσκαλο, έχω μία ειδισάρα μετά για έναν δάσκαλο, έτσι, ο οποίος την έπαιξε στους μαθητές του πάρα πολύ ωραία.
2: Την έπαιξε στους μαθητές τους.
1: Δεν ακούστηκε ωραία αυτό. Δηλαδή τους την έφερε.
2: Α, ωραία.
1: Τους την έφερε πάρα πολύ ωραία.
2: Γιατί πραγματικά λέω τέτοια είδηση και να την βάλω. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Γιατί να μην την βάλω τον εκπαιδευτικό κλάδο.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα.

0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη.
1: Έχουμε πει ότι ποιος είναι ο στόχος τελικά όταν φέρνεις ένα παιδί στην κοινωνία, να αισθάνεται αυτοπεποίθηση και γενικά το παιδί μου να ξέρει να σταθεί στην κοινωνία. Έχουμε λοιπόν το θείο τέκνο που είναι εδώ πέρα και βάζει τη Μαρία Γεωργία, τη τυπώνει την Γκάμπη, ξέρετε, σκίτσο για να τη ζωγραφίσει. Και έρχεται με χαρά το παιδάκι και λέει στον πατέρα του: Μπαμπά, έχω την Γκάμπη. Και τη λέει ο πατέρας.
2: Θα το πω εγώ. Τώρα που είμαστε εδώ και πληρώνουν άλλοι, βάλει τη Μαρία να σου τυπώσει άλλα 10 τύπα να έχουμε και στο σπίτι. Και κάνει το παιδί μου.
1: Σε καρδίστηκε στα γέλια που σημαίνει ότι
2: κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την εκτύπωση που πληρώνουν άλλοι την κάνω επί 10.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
2: Για να περάσουμε καλά.
1: Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι το παιδί γέλασε. Σου λέει ρε, εσύ τι είναι. Άμα πα και άρα, ρε, νόημα, ρε.
2: Τι είδωλο είναι αυτό. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι πρότυπο.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη.
1: Τώρα που είπες δάσκαλο, έχω μία ειδισάρα μετά για έναν δάσκαλο, έτσι, ο οποίος την έπαιξε στους μαθητές του πάρα πολύ ωραία.
2: Την έπαιξε στους μαθητές τους.
1: Δεν ακούστηκε ωραία αυτό. Δηλαδή τους την έφερε.
2: Α, ωραία.
1: Τους την έφερε πάρα πολύ ωραία.
2: Γιατί πραγματικά λέω τέτοια είδηση και να την βάλω. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Γιατί να μην την βάλω τον εκπαιδευτικό κλάδο.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη.
1: Έχουμε πει ότι ποιος είναι ο στόχος τελικά όταν φέρνεις ένα παιδί στην κοινωνία, να αισθάνεται αυτοπεποίθηση και γενικά το παιδί μου να ξέρει να σταθεί στην κοινωνία. Έχουμε λοιπόν το θείο τέκνο που είναι εδώ πέρα και βάζει τη Μαρία Γεωργία, τη τυπώνει την Γκάμπη, ξέρετε, σκίτσο για να τη ζωγραφίσει. Και έρχεται με χαρά το παιδάκι και λέει στον πατέρα του: Μπαμπά, έχω την Γκάμπη. Και τη λέει ο πατέρας.
2: Θα το πω εγώ. Τώρα που είμαστε εδώ και πληρώνουν άλλοι, βάλτε τη Μαρία να σου τυπώσει άλλα 10 τύπα να έχουμε και στο σπίτι. Και κάνει το παιδί μου.
1: Συγκαρδίστηκε στα γέλια που σημαίνει ότι
2: έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την εκτύπωση που πληρώνουν άλλοι την κάνω επί 10.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
2: Για να περάσουμε καλά.
1: Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι το παιδί γέλασε. Σου λέει ρε, εσύ τι είναι. Αμπαμπά, τι είναι το νόημα.
2: Τι είδωλο είναι αυτό. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι πρότυπο.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζουν.
0: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ πάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για μπογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
0: Easy News.
5: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Σε πυρηνοκλειό παραμένουν Ψάθα και Βένιζα στη Δυτική Αττική, καθώς μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, η οποία κατακαίει πευκοδάσος στους πρόποδες του Κιθερώνα. Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Επιποδός βρίσκονται άνδρες της αστυνομίας, ενώ στο σημείο βρίσκονται και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Πυρκαγιά ξέσπασε χθες το βράδυ και σε δακτυλική έκταση στην Πάστρα Κεφαλονιάς. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 2 ομάδες ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και συνδρομή υδροφόρων και ΟΤΑ. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία χθες το βράδυ στα Ανολιώσια, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ένας 72χρονος άνδρας στα πίσω καθίσματα του οχήματός του. Ο άνδρας έφερε τραύματα στην κοιλιακή χώρα και το κεφάλι. Οι αρχές ερευνούν το περιστατικό. Τον πρώτο μαζικό επιτόπιο έλεγχο για την καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων πραγματοποίησε η ΑΔΕ σε κτηνοτρόφους στην περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου Κρήτης. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν λίγες μόλις ώρες πριν, προσήλθαν για έλεγχο οι μόλις οι 75. Οι υπόλοιποι 120 που δεν προσήλθαν χάνουν τις επιδοτήσεις για το έτος 2025 και θα επανελεχθούν το 2026. Έκρηξη αυτοσχέδιας βόμβας άφησε πίσω τις 3 νεκρούς και 21 τραυματίες κοντά σε πολυτελές εστιατόριο στο κέντρο της Μόσχας. Μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγεται και η γυναίκα, η οποία μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό, πιθανότατα εν αγνία της. Η Αντιτρομοκρατική Επιτροπή της Ρωσίας ανέλαβε τις έρευνες, ενώ ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο συνταγματάρχης Τσάικο, αρχηγός των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων, γιόρταζε τα γενέθλιά του στο εστιατόριο έξω από το οποίο εξεράγει ο μηχανισμός, καθώς νωρίτερα ο φύλακας ασφαλείας είχε εμποδίσει τη γυναίκα που τον μετέφερε να εισέλθει στο χώρο.
0: Easy Sports.
5: Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή, μετά το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησαν την Παρασκευή στο τεχνικό ντουέτο, χάρισαν στη χώρα μας ακόμη ένα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού, αυτή τη φορά εξασφαλίζοντας την κορυφαία βαθμολογία στον τελικό του ελεύθερου ντουέτου.
0: Easy Weather.
5: Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

εδώ στο πρωινό Κυριακής 2 Αυγούστου, όπως είπα, στον Easy 97,2. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Είχα μια ελπίδα ότι όταν ξυπνήσω σήμερα το πρωί τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα, αλλά πώς να είναι λίγο καλύτερα στα μέτωπα της φωτιάς, όταν χθες όλη την ημέρα με τόσο δυνατό άνεμο δεν μπορούσαν να βοηθήσουν τα εναέρια μέσα. Το θετικό της ημέρας είναι ότι σήμερα ξεκίνησαν με το πρώτο φως της ημέρας να συνδράμουν σε αυτή την μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενό. Δεν είναι ακόμα καλά τα πράγματα. Ας ελπίσουμε όμως ότι θα πάνε καλύτερα μέσα στην ημέρα. Θα μου πεις, είναι ξεκίνημα αυτό τώρα με τόσο δυσάρεστη είδηση. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει και αυτό μονοπολεί το ενδιαφέρον μας τις τελευταίες ημέρες, αλλά για να αλλάξω λίγο το κλίμα θα σας πω ότι πήραμε ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο μετά το τεχνικό ντουέτο στο οποίο πήραν χρυσό μετάλλιο τα κορίτσια, οι αδερφές Αλεξανδροί μας χάρισαν ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο και στο ελεύθερο ντουέτο, αυτά τα κορίτσια από χρυσάφι, και να, εκεί έσκασε λίγο το χυλάκι μας, χωρίς βεβαίως να ξεχνάμε όλα αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε πίσω μας. Καλημέρα σας λοιπόν, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση από αυτήν εδώ την ώρα και μέχρι τα ρολόγια σας να δείξουν 10 θα είμαστε εδώ παρέα στον Easy και θα ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Αυτή είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Θα πάω και εγώ διακοπές, όπως και όλοι οι υπόλοιποι που ξεκίνησαν από την Παρασκευή, και θα τα πούμε ξανά στο τέλος Αυγούστου. Τελευταία εκπομπή λοιπόν, πάμε να το απολαύσουμε και να επικοινωνήσουμε βεβαίως στο 6981 972 972.

Αυτή είναι η Dire Straits, Sultans of Swing, εδώ στον Easy 97,2. Θα ακούσουμε φοβερά τραγούδια σήμερα, είναι υπόσχεση, μείνετε συντονισμένοι. Εχθές άκουγα σε κάποιο δελτίο ειδήσεων, δεν θυμάμαι όμως το όνομα του κυρίου, κάποιος αξιωματικός της πυροσβεστικής, αναφορικά με αυτό που λέγεται ότι η φύση εκδικείται, έλεγε πολύ σωστά, η φύση δεν εκδικείται, η φύση προειδοποιεί. Και μετά οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τα υπόλοιπα, έτσι για να το έχουμε. Και αυτό στο νου μας το ανέλησε πολύ πολύ όμορφα και δεν χρειάζεται και μεγάλη ανάλυση, νομίζω ότι τα αυτονόητα είπε ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε λίγο τι έγινε σαν σήμερα πριν από πολλά χρόνια. Να θυμίσω ότι σήμερα είναι η μέρα μνήμης του ολοκαυτώματος των Ρωμά. Στην Αμερική πέρα βρέχει, είναι η εθνική ημέρα παγωτού σάντουιτς. Ναι, διότι έχουν άλλη εθνική ημέρα για το παγωτό. Το παγωτό σάντουιτς είναι μια ειδική κατηγορία. Φαντάζομαι και το παγωτό γρανίτα είναι μια άλλη. Σαν σήμερα το 338 π.Χ. Πραγματοποιήθηκε η μάχη της Χερώνειας, τότε που ο Φίλιππος ο Δεύτερος ο Μακεδόν νίκησε τις ενωμένες δυνάμεις Αθηναίων και Θηβαίων και έγινε κυρίαρχος του τότε ελληνικού χώρου. Σαν σήμερα, το 47 π.Χ., βλέπετε γεγονότα π.Χ. έχουμε σήμερα, ο Ιούλιος Κέσαρας νικά δια περιπάτου τον βασιλιά του Πόντου Φαρνάκη τον Τρίτο στη μάχη των Ζήλων και αναγγέλει επιστρέφοντας στη Ρώμη «Veni, vidi, vici», δηλαδή «Ήλθον είδον ενίκησα» για την ευκολία της επικράτησής του, μια φράση που έχει μείνει στην ιστορία. Σαν σήμερα το 1913, ο Χρήστος Κάκαλος, ο Φρεντερίκ Μποασονά και ο Ντανιέλ Μποβί πατούν για πρώτη φορά το Μήτικα, την ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου, δηλαδή τα 2.917 μέτρα. Και σαν σήμερα το 1990 το Ιράκ εισβάλλει και καταλαμβάνει το Κουβέιτ, είναι η πρώτη φάση του πολέμου του κόλπου. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Easy 97,2, έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα, κάτσε να πάω να ρίξω μια ματιά, να έρθουν και οι υπόλοιπες καλημέρες. Είπαμε είναι η τελευταία εκπομπή τη σεζόν, κάπως έτσι θα αποχαιρετιστούμε στο 6981-972-972 στο Viber του Easy, τα μηνύματά σας, οι καλημέρες σας, οι φωτογραφίες σας, γιατί όχι. Take it to the first night.

Miley Cyrus Flowers εδώ στον 97,2, 8.30 δείχνει το ρολόι. Καλημέρα σας, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Μέχρι τις 10 είμαστε εδώ και τα λέμε παρέα. Και θα σας μιλήσω κι εγώ για λουλούδια, όχι για τα λουλούδια σαν της Miley, για δικά μας λουλούδια. Δεν ξέρω, θυμάστε, γίνεται να το ξεχάσεις, πως ο ΠΚΠ έχει περάσει πλέον στη δικαιοδοσία της ΑΔΕ. Το θυμάστε. Θυμάστε και γιατί? Διότι κάποιοι κατέκλεψαν δημόσιο χρήμα, πήραν επιδοτήσεις που δεν δικαιούντουσαν. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα έβαλε μαζί μας και πολύ καλά έκανε. Οπότε πάρθηκε αυτή η απόφαση. Τώρα λοιπόν η ΑΔΑΕ ξεκίνησε τον πρώτο μαζικό έλεγχο για την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων και πήγε στην περιοχή του Μυλοποτάμου Κρήτης και εκεί κάλεσε σε έλεγχο 195 κτηνοτρόφους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΔΕ, είναι η πρώτη φορά που διενεργείται έλεγχος τέτοιας κλίμακας για τον εντοπισμό περιπτώσεων δικαιούχων, οι οποίοι δημιουργούν τεχνητά τις προϋποθέσεις για να πάρουν επιδότηση. Λοιπόν, 58 έλεγκτες, λέει, της ΑΔΕ σε όλη την επικράτεια. Ταυτόχρονα διενεργήθηκαν οι έλεγχοι στις σταυλικές εγκαταστάσεις των δικαιούχων. Τώρα, οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από τον έλεγχο για να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και φυσικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Από τους 195 που κλήθηκαν, πόσοι πήγανε για έλεγχο? Οι 75. Οι άλλοι 120 δεν εμφανίστηκαν. Αυτοί που θα χάσουν τις επιδοτήσεις για την αίτηση του 25 θα επανελεχθούν το 26 και θα χάσουν και άλλα πράγματα. Δεν θα λάβουν, λέει, αναδιανεμητική ενίσχυση για τα επόμενα έτη. Δεν γνωρίζω τι ακριβώς είναι αυτό. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι κοιτάξτε να δείτε τώρα το ποσοστό. Το 40% του δείγματος πήγε για έλεγχο. Οι υπόλοιποι δεν πήγανε καν. Θα μου πεις, δεν σημαίνει ότι είναι ένοχοι. Προφανώς, ναι, ίσως κάποιοι να μην πρόλαβαν. Αλλά πόσοι? Δηλαδή, με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Φυσάς και το γιαούρτι, παιδιά, δηλαδή αυτό. Ήθελα έτσι να το αναφέρω, μέρα που είναι σήμερα, τελευταία εκπομπή. Είπα, δεν θα πω δυσάρεστα πράγματα, θα αφήσω λίγο την ειδησιογραφία, λίγο στην άκρη και θα ασχοληθούμε με άλλα πράγματα, αλλά δεν γίνεται, παιδιά, αυτά βγάζουν μάτι, δηλαδή το νεύρο σου γίνεται κρόση. Λοιπόν, για να ξετσιτώσει το νεύρο, νομίζω ότι η καλύτερη λύση είναι να ακούσουμε Barbara Streisand αμέσως τώρα και Woman in Love, εδώ στον Easy 97,2.

0: Λένε και Ραβίτσα, I belong to you. Να καλημερίσω όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματα στο Viber. Δύο φωτογραφίες έχω λάβει. Η μία έχουν και δύο τη δικιά του σημασία. Η μία είναι από τη Χριστίνα. Η Χριστίνα κάνει διακοπές. Θάλασσα, πρωινή. Και ηρεμία και χαλάρωση και διακοπές και τι όμορφα. Και άλλη είναι από το Βαγγέλη. Και δείχνει από μακριά το μέτωπο της φωτιάς. Δεν μου γράφεις από πού ακριβώς είναι και πώς το βλέπεις, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι καθόλου ευχάριστο να το βιώνεις όλο αυτό και να έχεις το φόβο ότι κάποια στιγμή μπορεί οι φλόγες να φτάσουν προς τα σένα. Να καλημερίσω τη Σταυρούλα, να καλημερίσω την Ιωάννα. Γεια σου Άννα, καλημέρα Αναστασία, καλημέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι αυτό το πρωινό εδώ στον Easy 97,2. Είναι Κυριακή, σήμερα είναι 2 Αυγούστου και επειδή είναι 9 παρατέταρτο, νομίζω ότι είναι κατάλληλη ώρα να κάνω μια σύντομη διακοπή. Έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο.
1: Easy. Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζεις την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανες το χρέος. Πιάσεις το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσες.
2: Δεν με αφήνεις όμως το καφεδάκι μου. Μαρία.
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι.
2: Στάθης και Μαρία.
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρι τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: Κοντεύει να δείξει 9 το ρολόι. Σημαίνει ότι κάπου εδώ θα κλείσω την πρώτη ώρα αυτής της τελευταίας εκπομπής για τη σεζόν. Μια ακόμη καλημέρα, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Θα κάνουμε σύντομη διακοπή, να πάμε να ενημερωθούμε με δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθω για αυτήν την τελευταία ώρα και να αποχαιρετιστούμε έτσι όμορφα και γλυκά και μουσικά εδώ στον Easy 97,2 για να κάνουμε τις διακοπές μας και αυτό το καλοκαίρι. Να πάμε και να γυρίσουμε όλοι, όλοι όμως καλά.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
0: News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Σε πύρινο κλειό παραμένουν Ξάθα και Βένιζα στη Δυτική Αττική, καθώς μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, η οποία κατακαίει πευκοδάσους στους πρόποδες του Κυθερώνα. Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εν αέρια μέσα. Επιπόδος βρίσκονται άνδρες της αστυνομίας, ενώ στο σημείο βρίσκονται και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο, σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθυρισμούς. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, και ένας εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Πυρκαγιά ξέσπασε χθες το βράδυ και σε δασική έκταση στην Μπάστρα Κεφαλονιάς. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 2 ομάδες ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και συνδρομή υδροφόρων και ΟΤΑ. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία χθες το βράδυ στα Ανολιώσια, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ένας 72χρονος άνδρας στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου του που ήταν σταθμευμένο στην οδό Κωνσταντίνου Τσικλητήρα. Ο άνδρας έφερε τραύματα στην κοιλιακή χώρα και το κεφάλι. Οι αρχές ερευνούν το περιστατικό. Νεαρός ένοπλος άνοιξε πύρ χθες Σάββατο σε εστιατόριο αλυσίδας fast food στην πόλη Άινταχο στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, χωρίς να δώσει επίσημο απολογισμό των θυμάτων τουλάχιστον έως αυτό το στάδιο. Ο δράστης σκοτώθηκε επίσης κατά τη διάρκεια της επίθεσης.
1: Easy Sports.
0: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τον Καναδό Κίγκαν Ράι σε προκριματικό αγώνα για να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά του Μόντρεαλ και τα κατάφερε κερδίζοντας με 2-0 σετ.
1: Easy Weather.
0: Στην Αττική σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά του νομού έως 7 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες αναμένεται σταδιακή εξασθένιση των ανέμων και στροφή τους σε βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

Σία και Cheap Thrills στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, της δεύτερης και τελευταίας σημερινής και τελευταίας της σεζόν. Αποφεύγουμε διακοπές. Καλημέρα σε όλους εσάς, καλημέρα σε όλους εσάς που επικοινωνείτε και σε εσάς που δεν επικοινωνείτε και είστε κάπου εκεί έξω και ακούτε. Μια καλημέρα να στείλω στη Σοφία που κατευθύνεται προς Κόρινθο και μου έστειλε κάποιες φωτογραφίες. Είναι απόκοσμες οι φωτογραφίες, είναι απόκοσμος ο ουρανός, όλο αυτό που φαίνεται, η μαυρίλα, ο καπνός. Τι να πω, καλό κουράγιο, παιδιά, καλό κουράγιο και ας ελπίσουμε ότι σήμερα τα πράγματα θα πάνε λίγο καλύτερα τώρα που υπάρχει και η σύνδρομη των εναέριων μέσων. Υπενθυμίζω ότι εχθές ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πετάξουν. Προσκάνανε τις προσπάθειές τους οι άνθρωποι, αλλά πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης, διαβάζω κριτικές στα social media και γιατί δεν έρχονται και γιατί αυτό και γιατί εκείνο. Γιατί καταλαβαίνετε, από τον καναπέ μας γινόμαστε όλοι οτιδήποτε. Γινόμαστε πυροσβέστες, γινόμαστε γιατροί, γινόμαστε αστυνομικοί, γινόμαστε τα πάντα από τον καναπέ μας. Δεν είναι εύκολο όμως πάντα όταν βρίσκεσαι στο πεδίο της μάχης, γιατί πεδίο μάχης είναι αυτό που συμβαίνει εκεί τώρα. Για τη συνέχεια, Black και Wonderful Life, εδώ στον Easy 97,2. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Σήμερα σας αποχαιρετώ. Είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν.

Teddy Swims Lose Control εδώ στον Easy 97,2, 9 και 20 δείχνει το ρολόι μου. Νομίζω ότι είναι μια καλή ώρα για να ρίξουμε μια ματιά στο ημερολόγιο τέχνης και μουσικής. Ξεκινώντας σήμερα από το 1962, σαν σήμερα ο Bob Dylan άλλαξε το όνομά του επίσημα από Robert Zimmerman, με το οποίο βαφτίστηκε, το άλλαξε λοιπόν σε Bob Dylan. Την ίδια μέρα υπέγραψε και συμβόλαιο με την manager Albert Crossman. Σαν σήμερα το 1975, στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Ingles με το τραγούδι One of These Nights από το ομότιτλο άλμπουμ τους. Αυτό είναι το δεύτερο τραγούδι τους, του συγκροτήματος που ανέβηκε στο νούμερο 1 του Billboard. Σαν σήμερα το 1980, η συλλογή τραγουδιών των Deep Purple με τίτλο Deepest Purple, The Very Best of Deep Purple, βρίσκεται στην πρώτη θέση των Βρετανικών Albums Chart. Περιέχει δημοφιλή τραγούδια όπως τα Black Knight, Fireball, Smoke on the Water, Child in Time. Σαν σήμερα το 1986, ο Chris Deberg βρίσκεται στην κορυφή των Βρετανικών Singles Chart με το τραγούδι Lady in Red. Είναι η πρώτη φορά που καταλαμβάνει αυτή τη θέση, όπου και θα παραμείνει για τρεις ολόκληρες εβδομάδες. Ακούτε πάντα Easy 97,2, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, μέχρι και τις 10 τα λέμε παρέα.

Olivia Dean, so easy to fall in love. Διαβάζω ένα άρθρο. Αχ, τι έκπληξη ήταν αυτή. Γιατί να μην είμαι στο Brighton εκείνη την ημέρα σε κάποιο δισκοπολείο. Brighton, κοντά στο Λονδίνο. Όταν πάω στο Λονδίνο, τι κάνω? Πηγαίνω σε δισκοπολία. Τι θα ήθελα, μια τέτοια συναυλία έκπληξη. Εμφανίστηκε σε συναυλία έκπληξη στην ταράτσα δισκοπολίου. Ποιος? Ο Nick Cave. Ναι, παιδιά. Nick Cave and the Bad Seeds, ναι, στο Brighton. Εμφανίστηκε λοιπόν στην ταράτσα του Resident Music του δισκοπολίου στην περιοχή The Lanes και διασκεύασε και το διάσημο τραγούδι των T-Rex Cosmic Dancer μαζί με μια σειρά από άλλα αγαπημένα των θαυμαστών του Nick Cave. Ο Cave που έζησε για περισσότερες από 2 δεκαετίες στην πόλη αφού μετακόμισε και το 1999. Διαβάζω εδώ πέρα με ποιο τραγούδι ξεκίνησα. Τι ωραία ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά. Και μετά στη συνέχεια πήγα στο πάρκο και ερμήνευσε και εκεί την διασκευή του Cosmic Dancer και έδωσε αργότερα το συγκρότημα υπαίθρια συναυλία στο Preston Park, στην ίδια πόλη, στο Brighton. Και μάλιστα για αυτή τη συναυλία έχω να σας πω, αυτή ήταν προγραμματισμένη, δεν ήταν έκπληξη στην ταράτσα του δισκοπολίου. Για αυτή τη συναυλία εκατοντάδες θαυμαστές, λέει, περίμεναν στην ουρά για ώρες, διότι τα εισιτήρια για τη συναυλία τέθηκαν για πρώτη φορά σε πώληση το Σεπτέμβριο του 2025. Τι το έλα να δεις έγινε. Γιατί να μην είμαι εκεί, τα καλύτερα χάνω. Για τη συνέχεια σας έχω ABBA και Dancing Queen εδώ στον Easy 97,2.

0: I come undone, Jennifer Rush, εδώ στον Easy 97,2. Διαβάζω μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή ένας πολύ αγαπημένος ηθοποιός, δικός μου αγαπημένος. Δεν ξέρω πόσοι από σας βλέπατε τη σειρά The Sopranos. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή ο Vincent Panstore, αυτός που υποδίθηκε τον Salvatore Bonpensiero, τον Big Pussy στη σειρά Sopranos. Έφυγε λοιπόν σε ηλικία 80 ετών, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Εντοπίστηκε στο σπίτι του, στο Bronx της Νέας Υόρκης. Δεν υπήρχαν ενδείξεις εγκληματικής πράξης, σύμφωνα με το CBS News. Μια εποχή, μεγάλο κόλλημα, παιδιά. The Sopranos, αν δεν έχετε δει τη σειρά, να τη δείτε. Είναι, τι να πω τώρα, μια από τις καλύτερες σειρές που έχω δει. Για σας που σας αρέσει να βλέπετε σειρές. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή και επανέρχομαι για να αποχαιρετήσω για τη σεζόν.
1: Easy. Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Αυτό και θα βάλω την υγειά σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλότυχη.
3: Καλέ και από πού και σε εσά θα πω.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.

0: Έτσι επέλεξα να σας αφήσω για αυτή τη σεζόν. Αυτό ήταν, παιδιά. Άδεια. Άδεια και καλοκαιρινές διακοπές. Που θα πω, με ρωτάτε. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω αποφασίσει. Φέτος είναι λίγο πιο φλού το πρόγραμμα. Από όσα σας είχα πει για τον Ιούνιο, έκανα διακοπές τον Ιούνιο. Πήγα στο Παρίσι, πέρασα ωραία εκεί με τον καύσωνα. Οπότε φέτος το καλοκαίρι λίγο πιο χαλαρά. Πότε θα τα ξαναπούμε, με ρωτάς, φίλη μου η Ιωάννα. Στις 5 Σεπτεμβρίου θα τα ξαναπούμε. Τότε θα επιστρέψω και θα πούμε ξανά καλημέρα στις 8 το πρωί, αυτό το Σαββατοκύριακο, το 1ο του Σεπτέμβρη. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέα, όχι μόνο σήμερα, κάθε Σαββατοκύριακο που ήμασταν εδώ από την αρχή της σεζόν. Εύχομαι να περάσετε και εσείς πάρα πολύ όμορφα, ό,τι και να κάνετε. Θα τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα. Ο καιρός, όπως έχω πει, περνάει γρήγορα, ειδικά όταν έχεις άδεια, περνάει πιο γρήγορα από τις υπόλοιπες φορές. Οπότε καλό Σεπτέμβρη, τα λέμε. Σας φιλώ, εύχομαι τα καλύτερα για τις διακοπές σας και σας θυμίζω πάντα πως άνθρωποι είμαστε, να μιλάμε, να λέμε τι μας συμβαίνει για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Πολλά φιλιά σε όλους, καλό καλοκαίρι.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenne. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
3: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Για ένα ακόμη βράδυ, επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής πάλευαν με τις φλόγες σε Αττική, Βιωτία και Φωκίδα υπό ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες, καθώς συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ξέσπασε νέο μέτωπο στην Κεφαλονιά. Στο Πόρτο Γερμενό, οι φλόγες κατευθύνονται από τη μία πλευρά βόρειο-ανατολικά προς Άγιο Νεκτάριο και νοτιοδυτικά προς το Κανδύλι Μεγάρων. Για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική, οι αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις. Από την έρευνα προέκυψε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε έπειτα από ταλάντωση αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που προκάλεσε σπινθυρισμούς. Στο πλαίσιο της αυτοφορής διαδικασίας, συνελήφθησαν ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, και ένας εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν απέστειλαν 22 ηγέτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα και ασκώντας κριτική στη μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρα ανακοίνωσε σήμερα την αναστολή λειτουργίας του μοναδικού πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας του για πρώτη φορά σε 44 χρόνια εξαιτίας της πολύ χαμηλής στάθμης των υδάτων του Δούναβη.
0: Easy Sports.
3: Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από τη Ρώμα και θα γίνει ο 10ος Έλληνας ποδοσφαιριστής που θα φορέσει τη φανέλα της ιταλικής ομάδας.
0: Easy Weather.
3: Στην Αττική σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και στα βόρεια θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερα.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Έχω και τον παππού εδώ πέρα. Ναι. Και έχει πάρει το ποτό με την πρόπολη που είχε ανακυτρινό πω και νομίζω ότι πίνει βότκα λεμόνι. Το ανακοινεί, το κάνει, το κασικώνει.
2: Άκουσε να δεις. Σε πληροφορώ ότι έχω να πιω τόσο καιρό ποτό που είναι το ποτό μου, ναι. Ναι, ρε,
1: σε επίσης σε.
2: Πρόπολη shaken, not stirred.
1: Άλλο James Bond.
2: Αυτό.
1: Δεν το πιστεύω. Το με κοιτάει και πίνει το ποτάκι του. Γουλίτσα, γουλίτσα.
2: Και βίντεο μεταξύ έχω μπει στο ρόλο τώρα, έτσι. Νομίζω ότι πίνω ποτό. Πες, το πίστεψα.
1: Πρόσεξε, μην την ακούσει. Θα μου πει μισή ώρα από ποτό. Με πιάσε η πρόπολη, έτσι. Είναι πιο απότομα γι' αυτό.
2: Κύριε, περάσατε με κόκκινο. Για φυσήξτε εδώ. Είστε πολύ πάνω. Πολύ πάνω. Πρόπολη πήρατε.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Που με προκαλούν και ψεγάδια στις γυναίκες. Η Σοφία Βεργάρα λοιπόν δεν είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις.
2: Α, μάλιστα. Ναι. Okay.
1: Τις κατηγορίες δηλαδή ψεγάδια των γυναικών, οι οποίες με προκαλούν.
2: Μάλιστα. Πάντως, και μετά. Και μετά, αφού το έχουμε αφήσει και έχει περάσει, έχουμε βάλει τραγούδια, έχουμε πει άλλα πράγματα, επανέρχεται πάλι εκτός αέρα και μου λέει: πάντως, κοιτάξτε τώρα, χώρισε ή και ποστάρει, ποστάρει, ανελέει.
1: Ναι, ρε φίλε, γιατί αυτό όλο έχει γίνει εξαιτίας μιας φωτογραφίας που πόσταρε με ένα μαύρο κορμάκι μπροστά σε έναν καθρέφτη, έτσι πολύ θελκτική και γράφει καλημέρα. Ακόμη και η Σοφία Βεργάρα, έτσι όπως και όλοι όταν χωρίζουν, ξεκινάνε να ανεβάζουν στα social media.
2: Να βγουν στην αγορά.
1: Αυτό ακριβώς. Και η αγορά πλέον είναι τα social media.
2: Και να μην πω και αυτό που είπε, το αστείο. Με το κορμάκι.
1: Τι?
2: Το θυμάσαι?
1: Τι είπα?
2: Λες πόσταρε η
1: Βεργάρα
2: με ένα κορμάκι.
1: Φωτογραφία.
2: Φωτογραφία. Τι δεν είναι ωραίο αυτό? Να το βγάλει το κορμάκι και να ποστάρει δίπλα στο κορμάκι μου. Είπες και αυτή τη σάχλα.
1: Είπα και τέτοια βλακεία.
2: Πότε
1: ώρα? Πώς θα μπορεί να ώρες 6.30 ώρα το πρωί?
2: Ήτανε πρωί. Ήτανε πρωί, η αλήθεια είναι. Ήτανε πρωί. Αυτά περνάμε εμείς εδώ πέρα τώρα με τον παππού, ο οποίος έχει και τις πρωινές ωρέξεις και τέλος πάντων και θέλει και η Σοφία Βεργάρα.
1: Αυτά. Πάμε για.
2: Φαντάζομαι να σε προκαλούσε κιόλας. Φαντάζομαι να έλεγε Στάθη, it's for you.
1: Καλά, αυτό ήθελα να πω. Ότι όλα αυτά τα λέω από απόσταση. Αν όντως ήταν αντί για τον καθρέφτη το τζάμι του στούντιο και απ' έξω έλεγε it's for you.
2: Και με το κορμάκι.
1: Ναι, μπορεί και να βάζα δύο τραγούδια στη σειρά.
2: Μπορεί και να
1: γιατί
2: την έβαζε.
1: Παραπάνω δεν χρειάζομαι.
2: Να την έβαζε στην κατηγορία.
1: 6 λεπτά θέλω. Ένα φούλη, μία Ασία και τελειώσαμε.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10. Στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Ο άλλος ο τουρίστας εδώ πέρα, αυτός ο απέναντί μου, ο αχαήρευτος, εσύ. Τις προάλλες του στείλε η άλλη πάρε λεμόνια για το σπίτι και της έγραψε πόσα.
2: Θα κάνουμε πάλι την ίδια κουβέντα.
1: Ναι.
2: Κακό είναι που θέλω.
1: Δεν ζεις, αγόρι μου, στο σπίτι. Το λεμόνι, τι είναι το λεμόνι? Το βάζουμε από πάνω από τη σαλάτα.
2: Πάλι, ξανά τα ίδια. Μπορεί να θες να κάνεις κάτι λεμονάτο και να θες δύο λεμόνια παραπάνω. Μπορεί να θέλεις να κάνεις σπιτική λεμονάδα. Μπορεί να θέλεις να κάνεις ζογκλερικά με τα λεμόνια. Δεν γνωρίζω τι θέλεις να κάνεις. Πες μου πόσα λεμόνια θέλεις. Δεν είναι τόσο
1: πάρε
2: κακό.
1: Πάρε πέντε, κάνε
2: δεν
1: πρώτα ζογκλερικά και μετά βάλτα στη
2: να
1: λεμονάδα.
2: Να βάλεις έναν αριθμό μπροστά. Θέλω αγκούρια. Πόσα?
1: Τρία.
2: Τι τα θέλεις? Αυτό. Πες, τρία. Και εγώ τόσα είχα φανταστεί.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 95.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Σαν σήμερα το 1986 κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο το musical του Andrew Lloyd Webber, Phantom of the Opera.
2: Όπα. The Phantom of the Opera. Ωραία. Δεν ήμουν έτοιμη ίσως γι' αυτό.
1: Ωραία, θα περιμένω λίγο να ετοιμαστείς και μπορείς να το τραγουδήσεις σε λίγο. 13.629 παραστάσεις.
2: Πάει και ψηλά όμως,
1: πριν κατέβει.
2: Δηλαδή θα μπορούσα να δω.
1: Πες το εσύ, πες το εσύ σε μία.
2: Πάω χαμηλά.
1: Αυτό είναι μπουζουξίδικο, έτσι.
2: Γιατί, διασκευή θα μπορούσα.
1: Μα δεν μπορώ τώρα, θα μου μείνει πραγματικά για τρεις ώρες. Θα σκέφτομαι τον τύπο με τον κομπολό. Είναι Phantom of the Opera. Ισχύει. Νταντάν. Σουτιέν.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10. Στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη.
1: Τώρα που είπες δάσκαλο, έχω μία ειδισάρα μετά για έναν δάσκαλο, έτσι, ο οποίος την έπαιξε στους μαθητές του πάρα πολύ ωραία.
2: Την έπαιξε στους μαθητές τους.
1: Δεν ακούστηκε ωραία αυτό. Δηλαδή τους την έφερε.
2: Α, ωραία.
1: Τους την έφερε πάρα πολύ ωραία.
2: Γιατί πραγματικά λέω τέτοια είδηση και να την βάλω. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Γιατί να μην το εκπαιδευτικό κλάδο.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
0: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεί. Δένεις, δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και παιδιά, δεν το πιστεύω με τίποτα.
2: Ναι.
1: Μην αναφερθούμε σε σένα, έχεις δίκιο. Δεν είσαι. Είσαι ατυχές.
2: Εμένα μου αρέσει.
1: Εσύ είσαι κελεπούρη, αγόρι.
2: Εγώ, εμένα μου αρέσει εσύ πάρα πολύ.
1: Εσύ είσαι κελεπούρη δηλαδή, και εγώ είμαι άτυχη.
2: Εγώ κάθομαι, βλέπω σκόνη απέναντι, σηκώνομαι και την ξεσκονίζω.
1: Αχ, το κοροϊδάκι της Δεσποινίδας. Το θυμάσαι αυτή την ωραία την ελληνική ταινία.
2: Το κοροϊδάκι της Δεσποινούλας έγινε.
1: Της Δεσποινούλας, μπράβο. Εσύ είσαι κελεπούρη. Αλλά βέβαια, εσύ δεν μαγειρεύεις, έτσι.
2: Αυτό είναι το μόνο που δεν κάνω.
1: Καθαρίζεις κουζίνα.
2: Καθαρίζω συνέχεια. Καθαρίζω μόνιμα.
1: Μισό λεπτό, δηλαδή. Θέλω εγώ μαγειρεύω, τα κάνω όλα χάλια
2: από
1: και
2: πίσω είμαι εγώ, ναι. Σου πέφτει ρε παιδί μου, φτιάχνει σαρακά, έτσι. Ναι. Και σου πέφτει ένα μπιζέλι.
1: Το τρώει γκόλφο κατά κάποιο τρόπο.
2: Κατάγομαι σαν τον Tom Cruise στο Mission Impossible και πριν το μπιζέλι ακουμπήσει, το έχω πιάσει. Αν ακουμπήσει, θα το καθαρίσω.
1: Α, δηλαδή τσακώνεστε με την γκόλφο, ποιο θα πιάσει τον μπιζέλι, ε.
2: Αν ήταν η γκόλφο, ναι, θα τσακώνω. Ναι.
1: Αυτό. Τίποτα. Πολύ άτυχη κοπέλα. Είμαι στα ερωτικά μου πολύ άτυχη. Στα επαγγελματικά
2: στα ερωτικά,
1: λίγο καλύτερα.
2: Δεν πάμε στα ερωτικά τώρα. Κάτσε. Εκεί μπορεί να μην κάνω και δουλειές.
1: Εκεί μπορεί να μην κάνεις και. Εκεί. Αυτό αντισταθμίζεις τώρα εσύ. Με τις δουλειές.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης που ξεκίνησε από τη Βιωτία και πέρασε στην Αττική, με το πιο κρίσιμο μέτωπο αυτή την ώρα να βρίσκεται στη Βένιζα και στη γύρω από αυτή περιοχές. Οι φλόγες κινούνται με κατεύθυνση προς τα Βίλια και εκεί επικεντρώνεται η μεγάλη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με στόχο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν απειλήσει την κατοικημένη περιοχή. Λόγω των αναζωπηρώσεων, στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα του 112 για τις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη, με οδηγίες για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς Νέα Πέραμο. Ακολούθησε μήνυμα και για τη βιομηχανία. Περιοχή στα Μέγαρα, με τις αρχές να καλούν όλους όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Για ημέρες δύσκολες για τη χώρα μας, με ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες και ανέμους που δοκίμασαν και εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές του πυροσβεστικού σώματος, της πολιτικής προστασίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των πολιτών, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, όμως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Επιστολή προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν απέστειλαν 22 ηγέτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ αυτών και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα και ασκώντας κριτική στη μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας.
5: Easy Sports.
4: Ο ΠΑΟΚ ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Βίλιαμ Μίκελ Μπρενσί και ο Γάλλος ποδοσφαιριστής αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ανακοινωθεί επίσημα από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ.
5: Easy weather.
4: Στην Αττική σήμερα Κυριακή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά του νομού έως 7 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες αναμένεται σταδιακή εξασθένιση των ανέμων και στροφή τους σε βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
5: Easy breakfast, best of. Στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα στον Easy 97,2.

0: Καλοκαίρι με Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Never be the same again.
2: Melanie C και το Never be the same. Και
1: να σου πω κάτι. Από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή είχα. Δηλαδή θα έχω. Άρα θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
2: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει. Όχι σε αυτά, όχι στη στιγμή που γεννήθηκες στην Ελλάδα, αλλά.
1: Στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
2: Όχι, όχι. Πάνω σε αυτό που είπες δηλαδή είναι πολλά λάθος, αλλά δεν χρειάζεται τώρα να
1: επιτρέψει. Εντάξει, το λέω γιατί και η Βικτόρια Μπέκα μετά έκανε καριέρα. Βρήκε το γαμπρό κτλ. Συγγνώμη.
2: Να ήσουν στη Spice Girls, όχι. Τώρα βέβαια η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
1: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
2: Ναι,
1: Greek Spice.
2: Πάπρικα.
1: Μπούκοβο Spice.
2: Το Μπούκοβο Spice.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Εμένα μου πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια όταν είχαν πρωτοαραβωνιαστεί στη συνέντευξη Ellen DeGeneres. Και μπαίνω μέσα γιατί πάντοτε σε αυτά διαβάζω τα σχόλια. Αυτή.
2: DeGeneres, σιγά μην είναι η κυρία DeGeneres.
1: Αν όμως ήταν από εκεί, δεν θα τη λέγανε έτσι. Λοιπόν.
2: Αυτό το πράγμα που κάνεις. Που κάνεις κάτι λάθος. Στο λέω. Αν όμως. Αυτό με τρελαίνει πιο πολύ από το λάθος.
1: Ωραία. Μπράβο.
2: DeGeneres.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινή.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Διότι πρόσεξε να δεις, με παίρνει τηλέφωνο ο Robert Downey Jr. Δεν έχω πολύ χρόνο. Μου λέει, έρχομαι. Να σου. Τι πόσες ώρες είναι η πτήση? 12-14.
2: Ο Robert Downey Jr. στο Google Translate. Να σου.
1: Όχι, όχι.
2: Μετάφραση σε αγγλικά. Ναι, εσύ το είπες, εγώ δεν το κατάλαβε. Το έβαλα αυτός να δει τι είναι.
1: Μπράβο, το κατάλαβε. Και μου λέει μαράκι αναστατών. Όχι, αγάπη μου, του λέω τι λες τώρα. Θα πάω λοιπόν το βραδάκι πριν έρθει ο Robert Downey Jr. και θα βάλω μία μάσκα υδρογέλης. Τρεις θα βάλω συγκεκριμένα. Μία στο πρόσωπο.
2: Βάζεις 13.
1: Δεν ξέρω αν με πιάνεις τώρα, κλείνω και το μάτι. Κλείνω και το μάτι.
2: Κρίμα που δεν σε βλέπει και ο Robert Downey Jr. Έτσι που το κλείσες πολύ σεξι το μάτι.
1: Το κλείσα σεξι και ωραία.
2: Πολύ ωραίο ήταν.
1: Αυτά του κάνω το βράδυ και γίνεται χαμός.
2: Σαν να έχεις κρυθαράκι ήσουν.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Είναι η ζωή μια προσαρμογή.
2: Είναι μια προσαρμογή η ζωή. Ναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και όποιος είναι έξυπνος, τι κάνει.
2: Τι κάνει. Το φρονίμα τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν.
1: Φυσικά και το ένα χέρι είναι βιτάλο. Αλλά ήθελα να πω.
2: Κάλιο πέτυχε στο χέρι παρά 10 και καρτέρι.
1: Όποιος βιάζεται, σκοντάφτει. Εντάξει. Ήθελα να πω τέλος πάντων ότι όταν προσαρμόζεσαι, ο έξυπνος άνθρωπος προσαρμόζεται αυτό.
2: Ήθελες να πεις ότι όταν προσαρμόζεσαι, ο έξυπνος άνθρωπος προσαρμόζεται.
1: Όχι.
2: Αυτό ήθελες να πεις.
1: Ήθελα να πω ότι.
2: Γιατί μας κράτηγες τέτοιο μυστικό τόσα χρόνια και δεν μας το είχες αποκαλύψει. Να μπορέσουμε κι εμείς να δούμε τη ζωή με μια άλλη οπτική.
1: Ναι, κορόιδευε εσύ, αλλά και η πυθία να ξέρει, κάπως έτσι τα έλεγε. Και μετά λέγανε, τα είπε όλα.
2: Είσαι σε ίδια φάση τώρα με την πυθία.
1: Ακριβώς. Έχω μασίσει και τα φύλλα μου πρωί-πρωί και έχει γίνει χαμός.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πίσω και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
6: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι, αυτά δεν μου αρέσουν.
1: Απλή δημοσιογράφος προς έναν απλό αθλητή. Με τις υψηλές θερμοκρασίες, κύριε Στάθη Χριστοφορίδη, τι κάνετε όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες?
2: Κάτσε να δείτε. Γενικά οι συνθήκες αυτές είναι πάρα πολύ δύσκολες για εμάς τους επαγγελματίες αθλητές, διότι υδρώνουμε και αρκετά. Προσπαθώ να ενυδατώνομαι όσο το δυνατόν περισσότερο με τέτοιες διάφορες τεχνικές για να μπορέσω να ανταποκριθώ στις δύσκολες ανάγκες του αθλήματός μου.
1: Εσύ φαντάζεσαι τώρα ότι παίζει. Έχω πάντα μαζί με τον καφέ, το φραπέ, έχω ταυτόχρονα και το νεράκι
2: και ηλεκτρολίτες.
1: Πριν
2: ρίξω το ζάρι, κυρίως αν είμαι στο μάζεμα, έχω πάντα ηλεκτρολίτες. Γιατί και αγωνία εκεί.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Αυτή τη φορά στο μικροσκόπιο της εκπομπής μπαίνει η νομική επιστήμη. Σε έναν λαό όπως ο δικός μας, που φημίζεται για τη δικομανία του, σε μια εποχή που η λέξη δικαιοσύνη συνοδεύει τις καθημερινές συζητήσεις μας και που οι νόμοι γράφονται πλέον σε ευρωπαϊκή γλώσσα, καλούμε μια εξαιρετική δικηγόρο, την Άρτεμη Γεωργίου, να μας μιλήσει για τα μυστήρια αλλά και για τη γοητεία του δικαστικού κόσμου. Η ζωή για τη ζωή σας, με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
2: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird Εισιτήρια στο more.com.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Easy News
5: με την Ιωάννα Καραθανάση. Συνεχίζεται ο πυρήνος εφιάλτης που ξεκίνησε από τη Βιωτία και πέρασε στην Αττική, με το πιο κρίσιμο μέτωπο αυτή την ώρα να βρίσκεται στη Βένιζα και στη γύρω από αυτήν περιοχές. Λόγω των αναζωπηρώσεων στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα το 112 για τις περιοχές Σκανδύλη και Αγία Σκέπη, με οδηγίες να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς τη Νέα Πέραμο. Ακολούθησε μήνυμα και για τη βιομηχανική περιοχή στα Μέγαρα, με τις αρχές να καλούν όλους όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η επιχείρηση για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στην Ανατολική Κεφαλονιά, προκαλώντας διαδοχικές εκενώσεις οικισμών. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με δήλωσή του, διαψεύδει δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας περί συμμετοχής του σε δείπνο με τα στελέχη του Πασόκ Κινάλ, Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη σε σπίτι επιχειρηματία στην Αθήνα. Τόσο το δημοσίευμα όσο και το οπτικό υλικό είναι στο σύνολό του απολύτως ψευδή και αποκοίηματα φαντασίας, τονίζει ο κ. Γεραπετρίτης, κάνοντας λόγο για προσωπική στοχοποίηση του ίδιου αλλά και εκ του αποτελέσματος για σοβαρή διατάραξη του πολιτικού συστήματος. Κατελάχιστον αναμένω την πλήρη και αμελητή ανασκευή του δημοσιεύματος από την εφημερίδα. Καταλήγει ο κ. Γεραπετρίτης στη δήλωσή του. Κανένας εφησυχασμός δεν ισχύει για την Τεχεράνη ως προς την αξιολόγηση των απειλών σε βάρος της από τους αντιπάλους της, αφού όλες αντιμετωπίζονται ως πραγματικές και αξιόπιστες, ακόμη και αν εντάσσονται στο πλαίσιο ψυχολογικού πολέμου, δήλωσε σήμερα ο ασκόν χρέη Υπουργού Άμυνας του Ιράν, Ματζίντ Εμπνέλ Ρεζά, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.
4: Easy Sports. Οι αδερφές Αλεξανδρία ανέβασαν για ακόμη μία φορά την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Μετά τον τελικό του τεχνικού ντουέτου, θριάμβευσαν και σε εκείνον του Ελεύθερου, εξασφαλίζοντας την κορυφαία βαθμολογία, κατακτώντας ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού. Easy weather.
5: Την Αττική σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά του νομού έως 7 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες αναμένεται σταδιακή εξασθένιση των ανέμων και στροφή τους σε βορειοδυτικούς. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη.
1: Έχουμε πει ότι ποιος είναι ο στόχος τελικά όταν φέρνεις ένα παιδί στην κοινωνία, να αισθάνεται αυτοπεποίθηση και γενικά το παιδί μου να ξέρει να σταθεί στην κοινωνία. Έχουμε λοιπόν το θείο Τέκνο που είναι εδώ πέρα και βάζει τη Μαρία Γεωργία, τη τυπώνει την Γκάμπη, ξέρετε, σκίτσο για να τη ζωγραφίσει. Και έρχεται με χαρά το παιδάκι και λέει στον πατέρα του: Μπαμπά, έχω την Γκάμπη. Και τη λέει ο πατέρας.
2: Θα το πω εγώ. Τώρα που είμαστε εδώ και πληρώνουν άλλοι, βάλτε τη Μαρία να σου τυπώσει άλλα 10 τύπα να έχουμε και στο σπίτι. Και κάνει το παιδί μου.
1: Ξεκαρδίστηκε στα γέλια που σημαίνει ότι
2: κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την εκτύπωση που πληρώνουν άλλοι την κάνω επί 10.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
2: Για να περάσουμε καλά.
1: Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι το παιδί γέλασε. Σου λέει ρε, εσύ τι είναι.
2: Άρα ρε φίλε. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι πρότυπο.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Easy News.
6: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Τιτάνια είναι η μάχη των πυροσβεστών να σβήσουν τις φωτιές που μένονται σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς, ενώ οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν θυελώδεις. Η φωτιά που μένεται για τρίτη μέρα ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα, απειλώντας οικισμούς όπως Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο, Μύτικα και Ψάθα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι φλόγες πέρασαν από τη Βένιζα. Τα μηνύματα για εκένωση σχεδόν σε όλα τα μέτωπα είναι συνεχή, ενώ δίνεται μάχη για να μην καούν σπίτια και χωριά. Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβη σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα για τη μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού αναφορικά με τις πυρκαγιές που μένονται στη χώρα τα τελευταία 24 ώρα. Τρία άτομα ηλικίας 35, 37 και 45 χρόνων συνελήφθησαν σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη μετά από καταδίωξη για κλοπές μετασχηματιστών. Η ζημιά που προκάλεσαν στο κράτος ξεπερνά το 500.000 ευρώ, ενώ για την υπόθεση αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Ο πρίγκιπας διάδοχος και de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, βασικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στο διάλογο στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.
5: Easy Sports. Η διοίκηση της ΑΕΚ και ο Ντράγκαν Σάγκοτα είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από τη συνεργασία τους με τον Δημήτρη Φιλιώνη, ο οποίος έχει

συμβόλαιο μέχρι το 2028 και εκτός απρόπτου θα ανανεώσει για ακόμη μία σεζόν. Easy weather. Στην Αττική σήμερα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά του νομού έως 7 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες αναμένεται σταδιακή εξασθένιση των ανέμων και στροφή τους σε βορειοδυτικούς. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
1: Άνομα,
0: τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Αυτή τη φορά στο μικροσκόπιο της εκπομπής μπαίνει η νομική επιστήμη. Σε έναν λαό όπως ο δικός μας που φημίζεται για τη δικομανία του, σε μια εποχή που η λέξη δικαιοσύνη συνοδεύει τις καθημερινές συζητήσεις μας και που οι νόμοι γράφονται πλέον σε ευρωπαϊκή γλώσσα, καλούμε μια εξαιρετική δικηγόρο, την Άρτεμη Γεωργίου, να μας μιλήσει για τα μυστήρια αλλά και για τη γοητεία του δικαστικού κόσμου. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
2: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούς. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούς. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
5: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Δύο κυρία ενεργά μέτωπα εξακολουθούν να απασχολούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αττική Βοιωτία, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος Έφη Παπαβραμοπούλου. Το πρώτο εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και κινείται προς τον Άγιο Νεκτάριο, ενώ το δεύτερο εξελίσσεται προς τα Μέγαρα στην περιοχή του Πεδίου Βολής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το συγκεκριμένο μέτωπο παραμένει η μεγαλύτερη επιχειρησιακή πρόκληση στη χώρα. Τα μηνύματα για εκένωση σχεδόν σε όλα τα μέτωπα είναι συνεχή, ενώ δίνεται μάχη να σωθούν σπίτια και χωριά. Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβη σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα για τη μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με δήλωσή του διαψεύδει δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας περί συμμετοχής του σε δείπνο με τα στελέχη του Πασόκ Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη σε σπίτι επιχειρηματία στην Αθήνα. Τόσο το δημοσίευμα όσο και το οπτικό υλικό είναι στο σύνολό του απολύτως ψευδή και αποκοιήματα φαντασίας, τονίζει ο κύριος Γεραπετρίτης, κάνοντας λόγο για προσωπική στοχοποίηση του ίδιου αλλά και του εκ του αποτελέσματος για σοβαρή διατάραξη του πολιτικού συστήματος. Κατελάχιστον αναμένω την πλήρη και αμελητή ανασκευή του δημοσιεύματος από την εφημερίδα, καταλήγει ο κύριος Γεραπετρίτης στη δήλωσή του. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των καλλιεργητών της φυτείας 890 δενδρυλίων κάναβης που εντόπισε η ελληνική αστυνομία στην Κορινθία. Στο χώρο της φυτείας εντοπίστηκαν σκηνές με εξοπλισμό διαβίωση των δραστών. Επίσης, βρέθηκε και αντίστοιχος αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός.
6: Easy Sports. Ο Χρήστο Τζόλης έκανε πανικό στον τεπούντο του με την Arsenal, σκοράροντας ένα όμορφο τέρμα και ανάγκασε τα μέσα στην Αγγλία να τον αποθεώσουν και να το συγκρίνουν με τον Vinicius Junior, που είναι μεταγραφικός στόχος των κανονιέριδων.
7: Easy Weather.
8: Στην Αττική σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια με μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη.
1: Τώρα που είπες δάσκαλο, έχω μία ειδισάρα μετά για έναν δάσκαλο, έτσι, ο οποίος την έπαιξε στους μαθητές του πάρα πολύ ωραία.
2: Την έπαιξε στους μαθητές τους.
1: Δεν ακούστηκε ωραία αυτό. Δηλαδή τους την έφερε.
2: Α, ωραία.
1: Τους την έφερε πάρα πολύ ωραία.
2: Γιατί πραγματικά λέω τέτοια είδηση και να την βάλω. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Γιατί να μην το εκπαιδευτικό κλάδο.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Αυτή τη φορά στο μικροσκόπιο της εκπομπής μπαίνει η νομική επιστήμη. Σε έναν λαό όπως ο δικός μας, που φημίζεται για τη δικομανία του, σε μια εποχή που η λέξη δικαιοσύνη συνοδεύει τις καθημερινές συζητήσεις μας και που οι νόμοι γράφονται πλέον σε ευρωπαϊκή γλώσσα, καλούμε μια εξαιρετική δικηγόρο, την Άρτεμη Γεωργίου, να μας μιλήσει για τα μυστήρια αλλά και για τη γοητεία του δικαστικού κόσμου. Η ζωή για τη ζωή σας, με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
2: Easy News.
3: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ανεξέλεγκτο παραμένει το τεράστιο πυρήνο μέτωπο που ξεκίνησε από το Καλαμάκι και τον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας και πλέον έχει φτάσει μόλις λίγα χιλιόμετρα από τα Μέγαρα, κατακαίοντας το πέρασμά του Παρθένο Πευκοδάσος. Η κολοσσία έμαχη των πυροσβεστών επικεντρώνεται στο τρίγωνο Ψάθα, Βένιζα και Άγιο Νεκτάριο Αγία Παρασκευή. Στόχος να μην φτάσουν οι φλόγες προς Βίλια και Μέγαρα. Τα μηνύματα για εκένωση σχεδόν σε όλα τα μέτωπα είναι συνεχή, ενώ δίνεται μάχη να σωθούν σπίτια και χωριά. Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβη σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του σχετικά με την κυριακάτικη ενάρτηση του Πρωθυπουργού αναφορικά με τις πυρκαγιές. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των καλλιεργητών της φυτείας 890 δενδρυλίων κάναβης που εντόπισε η ελληνική αστυνομία στην Κορινθία. Στο χώρο της φυτείας εντοπίστηκαν σκηνές με εξοπλισμό διαβίωσης των δραστών. Επίσης βρέθηκε και αντίστοιχος αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 41 αγνοούνται μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε επιβατηγό πλοίο ανοιχτά του νησιού Μαδούρα στην Ινδονησία. Τον μέχρι στιγμής απολογισμό ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή η Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης της χώρας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον εντοπισμό των αγνοωμένων.
2: Easy Sports.
3: Η Μοντερέι μπορεί να κέρδισε με σκορ 2-0 την Άτλα σε μάτς στο Μεξικό. Ο Μπερλίν Πινέδα όμως είχε ένα σοκαριστικό τραυματισμό μετά από σκληρό μαρκάρισμα που δέχτηκε.
2: Easy weather.
3: Για αύριο Δευτέρα ο καιρός στην Αττική προβλέπεται αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Άντε, τρία λεμόνια. Άντε, λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέος. Πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνεις όμως το καφεδάκι μου. Μαρία.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχές θα είναι πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
3: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ανεξέλεγκτο παραμένει το τεράστιο πυρηνό μέτωπο που ξεκίνησε από το Καλαμάκι και τον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας και πλέον έχει φτάσει μόλις λίγα χιλιόμετρα από τα Μέγαρα, κατακαίοντας το πέρασμά του Παρθένο δάσος. Για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά που επεκτάθηκε στην Αττική, οι αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις. Από την έρευνα προέκυψε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε έπειτα από ταλάντωση αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που προκάλεσαν σπινθυρισμούς. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, και ένας εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Για ημέρες δύσκολες για τη χώρα μας, με ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες και ανέμους που δοκίμασαν και εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές του πυροσβεστικού σώματος, της πολιτικής προστασίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των πολιτών, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, όμως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Επιστολή προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν απέστειλαν 22 ηγέτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ αυτών και ο Ελληνάς Πρωθυπουργός, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα και ασκώντας κριτική στη μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας.
4: Easy Sports.
3: Ο Μίλαν Βιτάλης είναι μια ανάσα μακριά από τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, με την ένωση να δίνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ στην Ουγγρική ΕΤΟ για να τον κάνει δικό της.
4: Easy weather.
3: Για αύριο Δευτέρα ο καιρός στην Αττική προβλέπεται αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη.
1: Έχουμε πει ότι ποιο είναι ο στόχο τελικά όταν φέρνει ένα παιδί στην κοινωνία, να αισθάνεται αυτοπεποίθηση και γενικά το παιδί μου να ξέρει να σταθεί στην κοινωνία. Έχουμε λοιπόν το θείο τέκνο που είναι εδώ πέρα και βάζει τη Μαρία Γεωργία, τη τυπώνει την Γκάμπη, ξέρετε, σκίτσο για να τη ζωγραφίσει. Και έρχεται με χαρά το παιδάκι και λέει στον πατέρα του: Μπαμπά, έχω την Γκάμπη. Και τη λέει ο πατέρα.
2: Θα το πω εγώ. Τώρα που είμαστε εδώ και πληρώνουν άλλοι, βάλει τη Μαρία να σου τυπώσει άλλα 10 τύπα να έχουμε και στο σπίτι. Και κάνει το παιδί μου.
1: Ξεκαρδίστηκε στα γέλια που σημαίνει ότι
2: κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την εκτύπωση που πληρώνουν άλλοι την κάνω επί 10.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
2: Για να περάσουμε καλά.
1: Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι το παιδί γέλασε. Σου λέει ρε, εσύ τι είναι. Άμα πα και γίνεται το νόημα, ρε.
2: Τι είδωλο είναι αυτό. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι πρότυπο.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Αυτή τη φορά στο μικροσκόπιο της εκπομπής μπαίνει η νομική επιστήμη. Σε έναν λαό όπως ο δικός μας, που φημίζεται για τη δικομανία του, σε μια εποχή που η λέξη δικαιοσύνη συνοδεύει τις καθημερινές συζητήσεις μας και που οι νόμοι γράφονται πλέον σε ευρωπαϊκή γλώσσα, καλούμε μια εξαιρετική δικηγόρο, την Άρτεμη Γεωργίου, να μας μιλήσει για τα μυστήρια αλλά και για τη γοητεία του δικαστικού κόσμου. Η ζωή για τη ζωή σας, με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάρω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοπιτικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
6: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
7: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.

0: επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδέψουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για βογωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη.
1: Τώρα που είπες δάσκαλο, έχω μία ειδισάρα μετά για έναν δάσκαλο, έτσι, ο οποίος την έπαιξε στους μαθητές του πάρα πολύ ωραία.
2: Την έπαιξε στους μαθητές τους.
1: Δεν ακούστηκε ωραία αυτό. Δηλαδή, τους την έφερε.
2: Α, ωραία.
1: Τους την έφερε πάρα πολύ ωραία.
2: Γιατί πραγματικά λέω τέτοια είδηση και να την βάλω. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Γιατί να μην την βάλω τον εκπαιδευτικό κλάδο.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούς. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
3: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε στο χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Ήξερε ότι τα διαβρωτικά υγρά μια μπαταρία αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.

0: επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
4: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: 5 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Έχω...

0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη.
1: Έχουμε πει ότι ποιο είναι ο στόχο τελικά όταν φέρνει ένα παιδί στην κοινωνία, να αισθάνεται αυτοπεποίθηση και γενικά ρε παιδί μου να ξέρει να σταθεί στην κοινωνία. Έχουμε λοιπόν το θείο τέκνο που είναι εδώ πέρα και βάζει τη Μαρία Γεωργία, τη τυπώνει την Γκάμπη, ξέρετε, σκίτσο για να τη ζωγραφίσει. Και έρχεται με χαρά το παιδάκι και λέει στον πατέρα του: Μπαμπά, έχω την Γκάμπη. Και τη λέει ο πατέρα.
2: Θα το πω εγώ. Τώρα που είμαστε εδώ και πληρώνουν άλλοι, βάλει τη Μαρία να σου τυπώσει άλλα 10 τύπα να έχουμε και στο σπίτι. Και κάνει το παιδί μου.
1: Συγκαρδίστηκε στα γέλια που σημαίνει ότι
2: έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την εκτύπωση που πληρώνουν άλλοι την κάνω επί 10.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
2: Για να περάσουμε καλά.
1: Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι το παιδί γέλασε. Σου λέει ρε, εσύ τι είναι. Άμα πα και άρα ρε φίλε.
2: Τι είδωλο είναι αυτό. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι πρότυπο.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Αυτή τη φορά στο μικροσκόπιο της εκπομπής μπαίνει η νομική επιστήμη. Σε έναν λαό όπως ο δικός μας, που φημίζεται για τη δικομανία του, σε μια εποχή που η λέξη δικαιοσύνη συνοδεύει τις καθημερινές συζητήσεις μας και που οι νόμοι γράφονται πλέον σε ευρωπαϊκή γλώσσα, καλούμε μια εξαιρετική δικηγόρο, την Άρτεμη Γεωργίου, να μας μιλήσει για τα μυστήρια αλλά και για τη γοητεία του δικαστικού κόσμου. Η ζωή για τη ζωή σας, με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
0: Easy News.
2: Έκτακτη ενημέρωση με την Ιωάννα Καραθανάση. Συναγερμό σήμανε στις αρχές σήμερα νωρίς το απόγευμα, καθώς δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell, με πλήρωμα δύο ατόμων το καθένα που επιχειρούσαν από το πρωί στη μεγάλη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική, συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Από το δυστύχημα έχασε τη ζωή του το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου, ένας Έλληνας και ένας Δανός, ενώ διασώθηκε το πλήρωμα του δεύτερου, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός. Δύο παραμένουν τα βασικά ενεργά μέτωπα της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία. Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, το πρώτο μέτωπο εντοπίζεται στην περιοχή της Μονής Παναχράντου και του Κανδυλίου, δυτικά προς τις περιοχές Άνω και Κάτω Βένιζα, ενώ το δεύτερο βρίσκεται βόρεια της Ψάθας, στις περιοχές Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή και Κρύο Πηγάδι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας μετέβη στο Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας στην Αθήνα και ενημερώθηκε από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά και τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια για την εξέλιξη των προσπαθειών κατάσβεσης των πυρκαγιών και για το τραγικό συμβάν της πτώσης του ελικοπτέρου στην Ψάθα Αττικής, για την οποία εξέφρασε τα θερμά του συλληπιτήρια. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας είχε βρεθεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου. Οι αστυνομικές αρχές ταυτοποίησαν ως δράστη έναν 26χρονο αλλοδαπό, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του και κατηγορείται για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ μετά το έγκλημα χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος για αναλήψεις χρημάτων.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Αυτή τη φορά στο μικροσκόπιο της εκπομπής μπαίνει η νομική επιστήμη. Σε έναν λαό όπως ο δικός μας, που φημίζεται για τη δικομανία του, σε μια εποχή που η λέξη δικαιοσύνη συνοδεύει τις καθημερινές συζητήσεις μας και που οι νόμοι γράφονται πλέον σε ευρωπαϊκή γλώσσα, καλούμε μια εξαιρετική δικηγόρο, την Άρτεμη Γεωργίου, να μας μιλήσει για τα μυστήρια αλλά και για τη γοητεία του δικαστικού κόσμου. Η ζωή για τη ζωή σας, με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

ζωή για τη ζωή σας. Best of. Συζητήσεις που σας κέντρισαν το ενδιαφέρον. Καλεσμένοι που αγαπήσατε. Η εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας» σας εύχεται καλό καλοκαίρι με τις καλύτερες στιγμές της. Η ζωή για τη ζωή σας. Αναζητώντας μια άλλη πλευρά της ζωής. Την ύπαρξή μας μέσα από την αυτογνωσία. Μία παραγωγή της Ζωής Κυριακού.

Καλές μου φίλες, καλή μου φίλη, καλησπέρα. Δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ όταν πηγαίνω σε ένα γάμο ή μια βάφτιση νιώθω πολύ συχνά μια μικρή μελαγχολία. Δεν είναι ότι δεν χαίρομαι με τη χαρά του ζευγαριού ή των γονιών, αλλά υπάρχει μέσα μου ένα μικρό αγκάθι που θέλει να φωνάξει σε αυτούς τους ανθρώπους ότι τα πράγματα δεν θα είναι πάντα όπως αυτή η μέρα. Αντίθετα, η ζωή θα φέρει δυσκολίες, μερικές φορές τόσο μεγάλες που θα ξεχάσουν τα συναισθήματα που ένιωθαν σε αυτές τις ευτυχισμένες στιγμές. Θα έρθουν δηλαδή πιθανότατα καυγάδες και διαφωνίες στα ζευγάρια που θα φέρουν κούραση και χάσματα. Και μερικές φορές, όταν δεν γίνουν ή δεν φτάνουν οι προσπάθειες να γεφυρωθούν αυτές οι δυσκολίες, τα πράγματα θα καταλήξουν στα άκρα και θα βρεθούν στο γραφείο κάποιου δικηγόρου να συζητούν για διαζύγιο, μήπως και λύσουν τα προβλήματά τους, άσχετα αν πολλές φορές ένας χωρισμός όχι μόνο δεν δίνει λύση, αλλά δημιουργεί ακόμα περισσότερα προβλήματα. Το θέμα, φίλοι μου, είναι ότι πάρα πολλά ζευγάρια καταλήγουν σε μια τέτοια απόφαση. Και αν δεν υπάρχουν παιδιά, τα πράγματα είναι θεωρητικά πιο εύκολα. Όταν όμως πρόκειται για οικογένεια, τότε ειλικρινά δεν ξέρω πόσοι νόμοι πρέπει να φτιαχτούν και με πόση ευαισθησία, ώστε να μπορεί να ζήσει κάποιος την εμπειρία ενός διαζυγίου χωρίς να βιώσει δυστυχία, ενοχές και ίσως μακροπρόθεσμες συνέπειες, κυρίως για τα παιδιά. Πρόσφατα ήρθε στην επικαιρότητα ο καινούριος νόμος της συνεπιμέλειας. Δεν θα σταθούμε όμως καθόλου, φίλοι μου, σε αυτή την επικαιρότητα. Ζούμε ούτως ή άλλως σε μια κοινωνία που έχει ψηλά στην ατζέντα τη λέξη δικαιοσύνη για πάρα πολλούς λόγους. Ίσως επειδή η δικαιοσύνη είναι μια έννοια που ο καθένας ορίζει με τον τρόπο του και δεν μπορεί εύκολο να είναι απόλυτα αντικειμενική, ή επειδή το έχουμε στην κουλτούρα μας να καταφεύγουμε εύκολα στα δικαστήρια για να λύνουμε ακόμα και πολύ ασήμαντες διαφωνίες. Σκέφτηκα λοιπόν, φίλοι μου, ότι δεν έχουμε ξανακάνει εκπομπή για τη νομική επιστήμη. Δεν θα μπούμε στα βαθιά νερά της, ούτε θα μιλήσουμε πολιτικά, ούτε θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Θα προσπαθήσουμε απλώς με τη βοήθεια του ειδικού να προσεγγίσουμε κάπως το τι σημαίνει και πώς λειτουργεί. Ας ακούσουμε, φίλοι μου, την αγαπημένη μουσική του Easy 97,2 και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Φίλες και φίλοι, για όσους από εσάς ήρθατε μόλις τώρα στην παρέα μας, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στον Easy στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης, συνεργάζονται η Εμμανουέλα Νικολαίδου, ο Κωστής Λιμπερόπουλος που μας κάνει τα υπέροχα διαφημιστικά και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Επιστρέφουμε για να συναντήσουμε μία εξαιρετική εκπρόσωπο του κλάδου. Μαζί μας είναι η δικηγόρος και φίλη της εκπομπής Άρτεμις Γεωργίου. Παρά την νεαρή ηλικία της, η Άρτεμις είναι πετυχημένη υπερδραστήρια δικηγόρος, partner σε μεγάλο δικηγορικό γραφείο των Αθηνών, με πτυχίο στη νομική επιστήμη, με ειδίκευση στο αστικό και στο εμπορικό δίκαιο και μεταπτυχιακό τίτλο στο τραπεζικό, εταιρικό, χρηματοοικονομικό και χρηματιστηριακό δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Έχει πάθος για τη δουλειά της, υποκλίνεται στο δίκαιο και λατρεύει την επιστήμη της, την οποία ζει από παιδί, καθώς ο πατέρας της ήταν καταξιωμένος σεβαστός δικαστής. Η ίδια φίλη μας ολοκληρώνει στη νομική σχολή του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης με ειδίκευση στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας. Άρτεμη, καλώς όρισες στην εκπομπή μας και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα κάνουμε την εκπομπή απόψε μαζί.
1: Καλησπέρα Ζωή, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, είναι ιδιαίτερη τιμή τόσο να συνομιλούμε μαζί όσο και να μιλάω για την επιστήμη που την λατρεύω πιο πολύ πολλές φορές και από τον εαυτό μου και δεν είναι άλλη από την νομική επιστήμη.
0: Ωραία. Λοιπόν, παρόλη τη γνωστή δικονομία μας, οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα για την επιστήμη της νομικής. Τι είναι, Άρτεμη, αυτό που την κάνει τόσο συναρπαστική στα μάτια σου?
1: Η νομική επιστήμη είναι, για μένα τουλάχιστον, η επιστήμη των επιστημών. Είναι μια πανεπιστήμη. Νομίζω ότι σε αυτό δεν χωρεί αμφιβολία. Το μαγικό είναι ότι για οτιδήποτε υπάρχει γύρω μας, για ό,τι βλέπουμε από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο, υπάρχει γιατί το επιτρέπει το δίκαιο. Ας πούμε, για παράδειγμα, έχω μπροστά μου ένα μικρόφωνο. Mm-hmm. Αυτό το μικρόφωνο κάπως βρέθηκε εδώ. Βρέθηκε γιατί κάποια στιγμή, κάπου, αποτέλεσε το αντικείμενο κάποιας σύμβασης. Παρότι είμαστε λαός που αγαπά να δικάζει πάρα πολύ, στα καφενεία, στα οικογενειακά τραπέζια, στις σκέψεις μας.

0: αυτή η τέχνη της ισορροπίας πολλές φορές ανάμεσα στο δέον, στο πρέπει δηλαδή, και στο είναι. Στο πώς δηλαδή πρέπει να είναι η δικαιοσύνη και στο πώς είναι πραγματικά ο ίδιος ο άνθρωπος, γεμάτος συναισθήματα, αντιφάσεις, συμφέρον, φόβο, λάθη. Και αυτό βέβαια είναι κάθε άλλο παρά μαγευτικό. Σε ένα δικόγραφο άλλωστε μπορεί να υπάρχει περισσότερη ανθρώπινη τραγωδία από όσοι συναντάμε σε ένα μυθιστόρημα. Και μια απόφαση δικαστηρίου βέβαια, όσο ψυχρή και αν φαίνεται, μέσα της κρύβει μια προσπάθεια για να σταματήσουν πολλές φορές τυχόν αυθαιρεσίες. Αυτό βέβαια νομίζω, τουλάχιστον για μένα, δεν ξέρω για τον υπόλοιπο κόσμο που δεν γνωρίζει πώς πραγματικά λειτουργεί η ίδια η επιστήμη μας, είναι τουλάχιστον μαγευτικό. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή η ζωή πολλές φορές γίνεται δυστυχώς άδικη, η νομική επιστήμη και η θεωρία της και η εφαρμογή της βέβαια, έρχεται πεισματικά και ρομαντικά πολλές φορές να μας θυμίζει ότι η δικαιοσύνη, ακόμα και αν αργεί, ακόμα και αν πολλές φορές αιμορραγεί, οφείλει να έρθει.
1: Μάλιστα. Έχω να σου πω, παρόλο που είναι η αρχή της εκπομπής, ο λόγος σου είναι εξαιρετικά υπέροχος και πολύ κατανοητός και αυτό με ευχαριστεί ιδιαίτερα, γιατί έχουμε και ένα κοινό το οποίο παρακολουθεί πάρα πολλά χρόνια την δουλειά μου και θα είναι απόλυτα, φαντάζομαι, ικανοποιημένο απόψε που ακούει τόσο ωραίο λόγο δικό σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μπορέσω να δώσω έστω ένα πάρα πολύ μικρό στοιχείο από το πόσο μαγευτική είναι αυτή η επιστήμη που θα έπρεπε να διδάσκεται ήδη από τα σχολεία και να μπορούν να βγαίνουν έτοιμοι αυτοί οι αυριανοί πολίτες, γνωρίζοντας έστω το 1/3 των πραγματικών τους δικαιωμάτων και να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν πράγματα χωρίς πάντα να κυνηγάμε τους δικηγόρους. Mm-hmm. Το θέμα είναι να μην μας έχετε ανάγκη, όχι να μας έχετε καθημερινά ανάγκη, mm-hmm. έστω στα καθημερινά προβλήματα της ζωής. Παρόλα αυτά, ελπίζω αυτή η μαγεία που δεν την ξέρει ο κόσμος, δεν μιλιέται, μας βλέπετε από τα αρνητικά μας κομμάτια και όχι από τα θετικά μας κομμάτια, μακάρι να γίνει αντιληπτή.

0: Λοιπόν, Άρτεμις, είχες πει ότι το ελληνικό δίκαιο είναι ένα από τα καλύτερα του κόσμου. Γιατί το λες αυτό και τι σημαίνει στην πράξη?
1: Κοίταξε να δεις, το ελληνικό δίκαιο θεωρείται πράγματι από τα πιο ποιοτικά νομικά συστήματα, τουλάχιστον για να είμαστε ακριβείς, θεωρούνταν. Γιατί στην ουσία αποτελεί ένα πολύ πετυχημένο κράμα δικαίου, είναι μια πολύ ωραία μίξη που στηρίζεται ιστορικά στο ρωμαϊκό-βυζαντινό υπόβαθρο, έχει εθιμικό δίκαιο μέσα των ελληνικών κοινοτήτων και στη συνέχεια βέβαια δέχθηκε καθοριστικές επιρροές από μεγάλες ευρωπαϊκές κωδικοποίησεις, βασικώς βέβαια τη γαλλική αλλά κυρίως τη γερμανική, επί Μάουερ. Επί Μάουρερ, επί Όθωνα. Αυτό το μείγμα λοιπόν το κάνει πάρα πολύ όριμο, επιστημονικά δομημένο και οχυρωμένο. Στην πράξη, ένα μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι έχει ένα πάρα πολύ ευρύ περιεχόμενο. Δηλαδή, πολλές και αν όχι περισσότερες διατάξεις του είναι ευέλικτες και ελαστικές, ώστε να μπορούν να εφαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση. Δεν λειτουργεί δηλαδή με άκαμπτους κανόνες, αλλά με γενικές αρχές, όπως πολλές φορές μπορεί να το έχουμε ξανακούσει, είναι η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη, η αναλογικότητα. Ακριβώς λοιπόν αυτός ο συνδυασμός πληρότητας και προσαρμοστικότητας καθιστά το ελληνικό δίκαιο ικανό να ανταποκρίνεται σε κάθε νέα κοινωνική και οικονομική ανάγκη, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά αυτή η ριζική νομοθετική ανατροπή, που τη βλέπουμε ωστόσο να έρχεται. Πρόκειται λοιπόν για ένα δίκαιο που δεν περιορίζεται σε μια τυπική γραμματική εφαρμογή, αλλά διαθέτει εσωτερικούς μηχανισμούς αυτορύθμισης. Που βέβαια αυτό γίνεται μέσα από τη θεωρητική ερμηνεία και την ομολογία, δηλαδή τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Χρειάζεται βέβαια ως προς αυτό να θέσουμε ένα σαφές όριο. Το τι υπήρξε, γιατί δεν ξέρω αν σήμερα θα θέσω ένα ερωτηματικό σε αυτό, είναι από τα καλύτερα δίκαια, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα εφαρμογής, καθυστερήσεις, αδυναμίες στην απονομή της δικαιοσύνης. Σημαίνει όμως ότι ως προς τη δομή, τη θεωρία και την ποιότητα των κανόνων του, το ελληνικό δίκαιο είναι πραγματικά υψηλού επίπεδου. Βέβαια, παρατηρούμε, και αυτό είναι πολύ λυπηρό, ότι ο σύγχρονος νομοθέτης έχει θυσιάσει την ποιότητα του δικαίου μας στο βωμό της ταχύτητας. Και αυτό μπορεί να επιφέρει σοβαρότατα προβλήματα τόσο στην ποιότητα των αποφάσεων που λαμβάνουμε, τυπικά ας πούμε ως δικηγόροι, όσο και στην εφαρμογή τελικά των αποφάσεων αυτών στη ζωή ενός ανθρώπου, στη ζωή του πελάτη μας, όπως λέμε συχνά.
0: Μάλιστα.

0: Εμείς, Άρτεμι, βαδίζουμε με το δικό μας δίκαιο ή υπερισχύει το ευρωπαϊκό στο οποίο πρέπει να προσαρμοζόμαστε?
1: Στο ελληνικό ένομο σύστημα η Ελλάδα δεν βαδίζει αποκλειστικά μόνη της, ούτε εντελώς ανεξάρτητη. Αυτό βέβαια αφορά στο γεγονός ότι είμαστε μέρος μιας ολότητας, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως έχουμε δεσμευτεί συνταγματικά γι' αυτό, να αποδεχόμαστε δηλαδή την υπεροχή του και την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Αυτό βέβαια υπάρχει ρητός μέσα στο άρθρο 28 του συντάγματος, αυτή δηλαδή η υπεροχή. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο άρθρο κατοχυρώνεται και η δυνατότητα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε διεθνείς οργανισμούς, όπως είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορούν να εξυπηρετούνται βέβαια σημαντικοί θεσμοί. Έτσι, στην πράξη, λοιπόν, το ενωσιακό δίκαιο υπερισχύει του εθνικού νόμου όταν υπάρχει σύγκρουση. Αν δηλαδή ένας ελληνικός νόμος αντίκειται σε κανονισμό ή οδηγία που πρέπει να εφαρμοστεί, η Ελλάδα βέβαια υποχρεούται να προσαρμόσει την εσωτερική της νομοθεσία και να συμμορφώνεται στο 100% με τις ενωσιακές δεσμεύσεις. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι χάνεται η εθνική μας κυριαρχία. Το Σύνταγμα παραμένει ο θεμελιώδης κανόνας του κράτους και αυτό θέτει τα όρια της συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, η Ελλάδα έχει το δικό της δίκαιο, αλλά παρόλα αυτά, όπως καταλαβαίνουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερτερεί.
0: Μάλιστα.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Και ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες στο επάγγελμα του δικηγόρου?
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλές. Θα μπορούσαμε να μιλάμε μία ολόκληρη νύχτα για αυτό και μία ολόκληρη μέρα. Mm-hmm. Ας πούμε για παράδειγμα μία πολύ μεγάλη δυσκολία είναι η ίδια η φύση της αποστολής μας. Να υπερασπιζόμαστε δηλαδή δικαιώματα, όμως μέσα σε πολύ στενά όρια σκληρών προθεσμιών. Να παλεύουμε με τα άρθρα, με τις προθεσμίες, με τα δικονομικά χρονόμετρα και πρέπει να στεκόμαστε όρθιοι και να σώσουμε την υπόθεση μέσα στο πέλαγος της διαδικασίας. Μία άλλη πολύ μεγάλη δυσκολία, για παράδειγμα, είναι και η ψυχική φθορά. Δεν εργαζόμαστε με άψυχα αντικείμενα, αλλά με ανθρώπινες συγκρούσεις, με διαζύγια, με κληρονομιές, χρέη, αδικίες, εγκλήματα. Γινόμαστε μάρτυρες πολλές φορές της ανθρώπινης αδυναμίας και καλούμε να γίνουμε πολύ καλοί μεταφραστές για να μεταφράσουμε αυτή την ανθρώπινη αδυναμία σε ισχυρισμό. Δεν μπορούμε βέβαια να αγνοήσουμε ότι πίσω από κάθε δικόγραφο υπάρχει μια καρδιά που ραγίζει, ένας φόβος, ένα τέλος ή μια αρχή. Mm-hmm. Επομένως πρέπει να είμαστε πολύ καλοί μεταφραστές. Βεβαίως έχουμε αντιμετωπίσουμε τη μάχη με το χρόνο και τη γραφειοκρατία. Οι προθεσμίες για μας είναι πολύ σκληρές και ασυγχώρητες. Δεν υπάρχει δηλαδή λύση εάν χαθεί η προθεσμία μας. Έχουμε τις καθυστερήσεις, τις αναβολές, τα ακροατήρια. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές όταν μέχρι να βγει μια απόφαση από αυτές τις καθυστερήσεις, η ίδια η ζωή έχει προχωρήσει και ή έχει επέλθει ήδη η ζημία. Και βεβαίως, βασική μας υποχρέωση, δεν ξέρω αυτό άμα το γνωρίζει ο κόσμος, αν δεν έχει βρεθεί σε, και εύχομαι να μην έχει βρεθεί σε δικηγορικό γραφείο, βασικώς είμαστε ψυχολόγοι. Πρέπει πρώτα δηλαδή να διαχειριστούμε τους πελάτες μας και μετέπειτα να δώσουμε τη νομική συμβουλή.

0: Τα τελευταία χρόνια, Άρτεμι Γεωργίου, η δικαιοσύνη και όχι μόνο έχει μπει στο στόχαστρο σκληρής κριτικής. Πού οφείλεται αυτό κατά την άποψή σου?
1: Ζωή, αυτό δυστυχώς αποτελεί ένα γεγονός. Βλέπουμε πάρα πολύ συχνά τα λαϊκά δικαστήρια να έχουν προχωρήσει στην ενοχή κάποιου πριν ακόμη ο αρμόδιος εισαγγελέας και ο δικαστής ανοίξουν τη δικογραφία. Βλέπουμε επίσης πολύ συχνά τη λαϊκή κατακραυγή να ξυπνά μετά από ορισμένες δικαστικές αποφάσεις, χωρίς ωστόσο όμως ο κόσμος να γνωρίζει ούτε το 1/3 από τις πτυχές της δικογραφίας που μόνο το δικαστήριο ξέρει. Αυτό αποτελεί ένα βαθύ κοινωνικό πρόβλημα, στο οποίο νομίζω ότι έχουμε μερίδιο ευθύνης όλοι μας. Τόσο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά βασικώς εμείς οι δικηγόροι που πολλές φορές τα τροφοδοτούμε, όσο και οι δικαστές που δεν επικοινωνούν στον κόσμο το σκληρό έργο τους, τον όγκο εργασίας τους, την πίεση που δέχονται ψυχήτε και σώματι. Ο κόσμος αυτό που δεν γνωρίζει είναι ότι το δικαστικό λειτουργήμα είναι άκρως απαιτητικό. Δεν είναι αυτή η ομορφιά που βλέπουμε έναν δικαστή να ανεβαίνει στην έδρα και να έχει την εξουσία. Αυτό δεν είναι ούτε ένα λιθαράκι από όλο τον όγκο που έχει να αντιμετωπίσει ο δικαστής. Απαιτεί συνεχή ενημέρωση στις αένες επιστημονικές και νομολογιακές εξελίξεις, κοπιώδη και πολλές φορές απάνθρωπη εργασία, χωρίς ωράρια, νυχθημερών, καθημερινές, κυριακές, αργίες. Και δυστυχώς το σκληρό αυτό έργο δεν το γνωρίζουν πολλές φορές ούτε καν οι ίδιοι δικηγόροι. Mm-hmm. Και αυτό είναι σοκαριστικό. Το γνωρίζουν μόνο οι ίδιοι δικαστές και βεβαίως και τα παιδιά τους. Και γι' αυτό το λόγο μπορώ και σας μιλώ γι' αυτό, γιατί είμαι ένα από αυτά. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρεις, ο δικαστής δεν οφείλει να ικανοποιήσει το λαϊκό αίσθημα. Οφείλει μόνο να εφαρμόσει τους νόμους. Τους νόμους υπακούει και σε αυτούς υποκλίνεται. Καλός ή κακός, ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται ο καθημερινός πολίτης, που δεν είναι νομικός, απέχει κατά πάρα πολύ από τον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης και το περιεχόμενο των διατάξεων. Δεν σημαίνει όμως ότι οι νόμοι διατάξει είναι άδικοι, αλλά ότι το περιεχόμενό τους έχει διαμορφωθεί έτσι, ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει ισορροπία ανάμεσα στην τιμωρία και στην υποχρέωση προστασίας των δικαιωμάτων. Η κοινωνία βιάζεται να αποφασίσει. Ωστόσο, η δικαιοσύνη απαιτεί ψυχραιμία, χρόνο και προσήλωση στους κανόνες. Πρέπει να απομακρύνεται η δικαιοσύνη από το θόρυβο της δημόσιας συζήτησης, ώστε να είναι νυφάλια και να μπορεί να λειτουργήσει. Μόνο έτσι εξάλλου, θεωρώ ότι αυτό το θέλει κάθε πολίτης, μόνο έτσι διασφαλίζεται ότι ο καθένας μας, όταν θα κριθεί, δεν θα κριθεί από την προκατάληψη τη φήμη, αλλά από τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσής του.

0: μπορούμε τελικά να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτόν τον τόσο σημαντικό θεσμό ή έχει υπερβολικά πολλές τρύπες το σύστημα?
1: Δεν θα σου κρύψω ότι πολλές φορές και εγώ στη δουλειά μου έχω λάβει αποφάσεις που αφορούν πελάτες μου, που με λύγησαν και κλώνησαν και τη δική μου εμπιστοσύνη. Ωστόσο, παραμένω πάρα πολύ ρομαντική και εξακολουθώ να έχω εμπιστοσύνη στις θεσμοθετημένες διαδικασίες και στους μηχανισμούς. Θα ήταν παράδοξο εξάλλου να στρέφω τους πελάτες μου σε έναν θεσμό που εγώ ίδια δεν εμπιστεύομαι. Ωστόσο, δεδομένου του γεγονότος ότι γνωρίζω πολύ καλά και εκ των έσω το σκληρό έργο του Έλληνα δικαστή, θεωρώ ότι είναι και υποχρέωση ημών των δικηγόρων να βοηθάμε στο έργο τους. Δηλαδή, με τον τρόπο που φτιάχνουμε τα δικόγραφα, με το πόσο εύκολα οδηγούμε μια υπόθεση ενώπιον δικαστικής κρίσης, πριν καν προσπαθήσουμε να λύσουμε αυτήν έξω δικαστικά. Το δικαιϊκό σύστημα, το οποίο και εμπιστεύομαι ως θεσμικό σύστημα, λειτουργεί. Όμως, εναπόκειται και σε εμάς, τους πολίτες που το χρησιμοποιούμε, αλλά και στους δικηγόρους και τους δικαστές που το εφαρμόζουμε, να το κάνουμε κατά τρόπο ορθό, αποτελεσματικό και βεβαίως να το χρησιμοποιούμε με απόλυτη σύνεση.
0: Μάλιστα. Ποιες είναι τελικά οι δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας καλός ή μια καλή δικηγόρος?
1: Ο καλός δικηγόρος είναι αυτό που λέμε πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Πρέπει να είναι ενημερωμένος, να ενημερώνεται για κάθε νέο νόμο, για κάθε νέο σύγγραμμα, για τα άρθρα, για τις αποφάσεις, να έχει πάθος, να έχει προσήλωση και πρέπει να την αγαπάει τη δουλειά του. Το λέω πολύ συχνά στους φοιτητές μου ότι ξανασκεφτείτε το, έχετε χρόνο ακόμα. Ελπίζω να το αγαπούν και αυτοί πολύ. Πρέπει να αντέχει να κάνει τον ψυχολόγο, όπως είπα και πριν, στον πελάτη του για όσο χρειάζεται συνέχεια. Γιατί πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι βασικώς πρέπει να είμαστε και ψυχολόγοι, πρέπει να τον βοηθάμε τον πελάτη για να πάρει μια απόφαση όσο το δυνατόν γίνεται νυφάλιος. Πρέπει να έχει την αντίληψη της ευθύνης που κουβαλά στις πλάτες του. Ένα δικόγραφο, όταν γράφουμε, δεν είναι μια έκθεση ιδεών. Είναι μια μάχη στην οποία μπορεί να διακυβεύεται ένα σπίτι, μια εταιρεία, μια περιουσία, το μέλλον μιας οικογένειας. Πρέπει να έχει και την ικανότητα βεβαίως του αγορεύει, την ικανότητα να ελύσεται, την ικανότητα πάντα να αποδέχεται την ήττα του, γιατί και αυτή θα έρθει κάποια στιγμή. Και βεβαίως να είναι ένας καλός μεταφραστής, δηλαδή να μπορεί να μεταφράσει το αντικείμενο του πελάτη του στη γλώσσα του δικαστηρίου, για να μπορέσει να το αντιληφθεί ο δικαστής. Επομένως, πρέπει να προσαρμόζεται απόλυτα στο κάθε αντικείμενο του πελάτη του, αν είναι γιατρός, κατασκευαστής, έμπορος, οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.

0: Πάρτε με, με έχεις καταπλήξει και έχω την περιέργεια να συνεχίσουμε τις ερωτήσεις. Πού έχουμε ακόμα μέχρι να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας? Λοιπόν, είναι η διαμεσολάβηση μια καλή λύση για τις καθημερινές υποθέσεις που καταλήγουν στις ουρές των δικαστηρίων και πώς ακριβώς λειτουργεί?
1: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα σας μιλώ σε μια δικηγόρος που δεν την αγαπάω, ούτε την αντιδικία, ούτε τις δικαστηριακές αίθουσες. Εκεί δυστυχώς οι άνθρωποι αλλάζουν και αλλάζουν πολύ και αλλάζουν προς το χειρότερο και όχι προς το καλύτερο. Επειδή λοιπόν είμαι μια δικηγόρος του εμπορίου γενικά, όπου ο χρόνος είναι χρήμα, εγώ προσωπικά έχω μάθει να είμαι συμβιβαστική και προσπαθώ να εντοπίζω πάντα τις χρυσές τομές, ώστε ο πελάτης μου να κλείνει την υπόθεσή του και να συνεχίζει τη δουλειά του χωρίς εμένα. Γι' αυτό το λόγο και την αγαπώ πολύ την προληπτική δικηγορία, ώστε όταν παρουσιαστεί ένα πρόβλημα, γεγονός βέβαια σχεδόν αναπόφευκτο, να έχουμε προβλέψει μηχανισμούς άμεσης ρύθμισης. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θεωρώ ότι η διαμεσολάβηση είναι ένας εξαιρετικός μηχανισμός που μπορεί να αποφορτίσει τα δικαστήρια, εφόσον βέβαια χρησιμοποιηθεί σωστά. Ουσιαστικά, τι είναι η διαμεσολάβηση? Είναι μια διαδικασία, όπως το πούμε απλά, καθόμαστε σε ένα τραπέζι, οι αντίδικοι με τους δικηγόρους τους, μαζί με ένα τρίτο πρόσωπο που ονομάζεται διαμεσολαβητής. Ο διαμεσολαβητής είναι δικηγόρος, ο οποίος έχει λάβει ειδική πιστοποίηση για να μπορεί να κάνει εργασία αυτή, άρα ξέρει νομικά και είναι βέβαια αντικειμενικός. Ως τρίτο πρόσωπο λοιπόν, ακούει όλες τις πλευρές και προσπαθεί να οδηγήσει τα μέρη σε μια δίκαιη για όλους λύση. Ουσιαστικά, τι είναι η διαμεσολάβηση? Ένα συμβιβασμός. Εκεί οδηγεί. Και σε ένα συμβιβασμό βεβαίως κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Πρέπει και τα δύο μέρη, όσα μέρη συμμετέχουν στην αντιδικία, να κάνουν πίσω και ο ένας και ο άλλος. Και εκεί τίθεται ουσιαστικά το ερώτημα που ουσιαστικά πρέπει να τοποθετήσει στη ζυγαριά τι πραγματικά θέλω. Θέλω να πάω σε μια δίκη χρονοβόρα και κοστοβόρα ή να συμβιβαστώ τελικά και να ησυχάσω? Εγώ προσωπικά προσπαθώ να του συνετίζω τους πελάτες μου ώστε να αποφεύγουν τις δίκες και εδώ έρχεται η μεγάλη ευθύνη του δικηγόρου πάντα. Και εγώ προσπαθώ, δεν τα καταφέρνω πάντα, δεν οδηγεί πάντως το αποτέλεσμα που θέλω. Πάντως, οφείλω να ομολογήσω ότι η διαμεσολάβηση την έχω δει να λειτουργεί στην πράξη και αποτελεσματικά και πολύ δίκαια.
0: Έχω την εντύπωση, όση ώρα σε ακούω, Άρτεμη, ότι χρησιμοποιείς έναν ιδιαίτερο τρόπο διαμεσολάβησης και για το λόγο ίσως αυτό να έχεις και τις αντίστοιχες επιτυχίες, γιατί διακρίνω μια πολύ μεγάλη ηρεμία και πολύ επικεντρωμένη στην κάθε περίπτωση στο στόχο σου. Και στο οικογενειακό δίκαιο είναι η διαμεσολάβηση ένας δίκαιος ανθρωπινός τρόπος για να επιληθούν ευαίσθητες υποθέσεις που αφορούν σε παιδικές ψυχές.
1: Η αλήθεια είναι ότι η διαμεσολάβηση, αλλά και πριν από αυτή, έχει πολύ μεγάλη σημασία πριν οδεύσουμε, δηλαδή πριν πάμε στη διαμεσολάβηση, έχει πολύ μεγάλη σημασία ο ορθός και επικοδομητικός διάλογος μεταξύ δικηγόρων για τον εντοπισμό λύσης μεταξύ των εντολέων τους. Αυτό είναι χρυσάφι. Και για μένα κανονικά θα έπρεπε να είναι επιβεβλημένος. Αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς εναπόκειται βέβαια στους δικηγόρους που θα πρέπει να επιθυμούν να βρεθεί μια λύση έξω από τα δικαστήρια. Και το τονίζω και θα το τονίσω γενικά τη θέληση των δικηγόρων, διότι ο πελάτης, ειδικά αν το νομικό του πρόβλημα περιλαμβάνει τη ζωή ενός παιδιού, προφανώς και είναι συναισθηματικά θολωμένος. Επομένως, είναι ευθύνη του δικηγόρου να ησυχάσει τον πελάτη, να τον ηρεμήσει και να τον οδηγήσει σε μια εξωδικαστική επίλυση του προβλήματος. Πόσο μάλλον όταν η υπόθεση αφορά στο οικογενειακό δίκαιο. Υπάρχουν δηλαδή αυτό που λέμε παιδιά στη μέση, τα οποία δυστυχώς πλέον οδηγούνται και αυτά ενώπιον του δικαστηρίου. Παλαιότερα αυτό είναι ένα φαινόμενο που δεν το συναντούσαμε συχνά, τα παιδιά δηλαδή δεν καλούνταν στις δικαστηριακές αίθουσες. Πλέον όμως, και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό, καλούνται να καταθέτουν ξανά και ξανά. Οπότε, αν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό μέσω της διαμεσολάβησης, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο από αυτό.
0: Και φαντάζομαι ότι τα παιδιά θα πρέπει να έχουν κλείσει κάποιο χρόνο ηλικίας για να μπορούν να παρευρεθούν.
1: Κανονικά, ναι. το λες πολύ σωστά, Ζωή, κανονικά θα πρέπει, ωστόσο ο νομοθέτης, δηλαδή στη διάταξη, δεν θέτει συγκεκριμένο όριο ηλικίας. Άρα αυτό εναπόκειται στον Έλληνα δικαστή. Μπορεί να θεωρήσει δηλαδή ότι ένα παιδί 5 χρονών μπορεί να παρουσιαστεί σε ένα δικαστήριο, ακόμα και κλεισμένο των θυρών. Οπότε αυτό είναι στη διακριτική του ευχέρεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας με την Άρτεμη Γεωργίου που μας τα λέει τόσο όμορφα απόψε.

0: Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
1: Φίλες και φίλοι, για όσους είστε εδώ στην παρέα μας, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με καλεσμένη απόψε την δικηγόρο Άρτεμη Γεωργίου και αναλύουμε έτσι ένα θέμα απόλυτα με στοιχεία της δικηγόρου και να μας ανοίξει έτσι κατά κάποιο τρόπο και το δικό μας το μυαλό να γίνουμε πιο κοντά στην γνώση αυτή την πολύ δύσκολη που έχει να κάνει με την δικηγορία. Λοιπόν, Άρτεμις, ας πάρουμε την περίπτωση της συνεπιμέλειας ενός πρόσφατου νόμου που ήρθε θεωρητικά τουλάχιστον για να διευκολύνει τα θέματα που αφορούν στην ανατροφή των παιδιών μετά από ένα διαζύγιο και κυρίως με την επαφή τους τόσο με τη μητέρα όσο όμως και με τον πατέρα τους. Πετυχαίνει τελικά το στόχο της ή όχι?
2: Αχ, αυτός ο νόμος. Νομίζω ότι η αλήθεια είναι ότι είμαι μουδιασμένη σε οποιοδήποτε θέμα αφορά σε παιδιά, ούσα μαμά ίδια. Ο νόμος αυτός φαίνεται να ήρθε να ανακουφίσει, αλλά θεωρητικά. Επάνω στο βωμό της ισότητας των γονέων, ισότητα η οποία βεβαίως και έπρεπε να αναγνωριστεί νομικά, νομίζω ότι ξεχάστηκαν να υπολογιστούν τα ίδια τα παιδιά και το δικό τους συμφέρον. Η υποχρεωτική συνεπιμέλεια εκτιμώ ότι είναι μια προσπάθεια του νομοθέτη να εξυγχρονίσει το οικογενειακό δίκαιο, χωρίς ωστόσο να έχει υπολογίσει στο 100% το συμφέρον του ίδιου του παιδιού και την απαραίτητη βασικό σταθερότητα που χρειάζεται αυτό για να νιώσει ασφάλεια. Η συνεπιμέλεια ουσιαστικά τι είναι? Είναι ένας αδόκιμος όρος, είναι η αλήθεια, δεν υπάρχει στη διάταξη όπως το συζητάμε. Αφορά λοιπόν στη γονική μέρημνα που κατά νόμο ασκείται από κοινού και εξίσου και από τους δύο γονείς, με το νέο νόμο εννοώντας. Μέσα στην έννοια αυτή συμπεριλαμβάνονται βεβαίως οι κοινές αποφάσεις των γονέων για τις υποθέσεις του παιδιού και βεβαίως τα δικαιώματα επικοινωνίας. Οι διατάξεις αυτές, εκτός όλων των άλλων, καθιερώνουν για πρώτη φορά την υποχρεωτική και ποσοτικά προσδιορισμένη συνεπιμέλεια των παιδιών. Ορίζοντας δηλαδή υποχρέωση για τουλάχιστον 1/3 του χρόνου επικοινωνίας του παιδιού με φυσική παρουσία με τον γονιό με τον οποίο δεν διαμένει. Αυτή η υποχρέωση έχει ως μόνο περιορισμό την αμετάκλητη καταδίκη του εν λόγω γονέα για πολύ σοβαρά αδικήματα. Και όταν λέμε αμετάκλητη, εννοούμε για απόφαση του Αρείου Πάγου. Οπότε καταλαβαίνουμε για το πόσο χρόνια μπορεί να πάρει αυτά και το παιδί τελικά να έρχεται σε επαφή με έναν ακατάλληλο γονέα. Βεβαίως, αυτή η ας την ονομάσουμε υποχρεωτική συνεπιμέλεια μπορεί και να μην εφαρμοστεί αν οι γονείς έχουν συμφωνήσει προηγουμένως μεταξύ τους άλλη κατανομή της γονικής μέρημνας, δηλαδή ο νόμος είναι ανοιχτός στο κομμάτι αυτό, αφήνει το περιθώριο στους γονείς να αποφασίσουν κάτι άλλο, να έχουν αποφασίσει δηλαδή διαφορετικό τόπο διαμονής του παιδιού ή να έχουν συμφωνήσει με ποιον γονέα θα διαμένει, την επικοινωνία κλπ. Κλπ. Αν ωστόσο η συμφωνία αυτή δεν εφαρμόζεται, δηλαδή κάποιος γονέας διαφωνεί, το οποίο είναι δυστυχώς σύνηθες, τότε μπορεί να προσφύγει αφενός τη διαμεσολάβηση, με εξαίρεση βέβαια, να το πούμε αυτό, περιπτώσει ενδοοικογενειακής βίας, και αν η διαμεσολάβηση δεν λειτουργήσει ως πυροσβεστήρας, τότε αναγκαστικά τη λύση έρχεται να τη δώσει στο δικαστήριο. Ουσιαστικά, θεωρώ ότι ο νομοθέτης του οικογενειακού δικαίου δεν έθεσε κατά τρόπο ουσιαστικό στο επίκεντρο τι πραγματικά χρειάζεται ψυχοκοινωνικά ένα παιδί για να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί σωστά. Και με ποιον τρόπο τελικά μπορούν οι γονείς να αποφεύγουν τις μεταξύ τους διαφωνίες και διαμάχες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η υποχρεωτική συνεπιμέλεια συνεπάγεται ότι το παιδί έχει δύο σπίτια, δύο δωμάτια, δίπλα παιχνίδια και άρα δύο ζωές. Και ας μην συζητήσουμε πού μπορεί να οδηγήσει βέβαια αυτή η κατάσταση. Ας σκεφτούμε πολλές φορές και εμείς το ίδιο ως ενήλικες, ας μπούμε στα παπούτσια των παιδιών και ας σκεφτούμε που βρισκόμαστε εμείς ως ενήλικες σε μια πλήρη συναισθηματική ορίμανση και μπορούμε να αντιληφθούμε στο 100% τον κόσμο γύρω μας σε κάθε του έκφανση, πώς θα νιώθαμε αν τρεις φορές για παράδειγμα την εβδομάδα το μήνα αναγκαζόμαστε να ζήσουμε σε ένα άλλο σπίτι. Δεν θα μας δημιουργούσε άγχος, στρες και απορρίθμιση? Και βεβαίως, κάθε παιδί και κάθε οικογένεια είναι εντελώς διαφορετική. Δεν μπορούμε λοιπόν να βάζουμε έναν κοινό κανόνα για κάθε μία οικογένεια και για κάθε ένα παιδί. Και αυτό είναι ένα παράπονο μου, ας πούμε, έτσι σαν θεωρητικός του δικαίου και σαν εφαρμοστής του ως δικηγόρος. Το συζητάω πολλές φορές με φίλους παιδοψυχολόγους που έχουν ήδη γνώση του αντικειμένου και ασχολούνται με τη θεραπεία παιδιών που βρίσκονται σε καθεστώς συνεπιμέλειας. Και τα αποτελέσματα βέβαια είναι κατά κάνω, αλλά ας πούμε στις περισσότερες φορές αποκαρδιωτικά. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις, αλλά νομίζω ότι γενικότερα το οικογενειακό δίκαιο χάθηκε μέσα στη γενική έννοια που λέγεται το συμφέρον του τέκνου, την οποία την έχουμε δει πάρα πολλές φορές να εργαλειοποιείται.

0: Έτσι όπως είναι σχεδιασμένος ο συγκεκριμένος νόμος, μοιάζει να ταιριάζει περισσότερο σε σκανδιναβικού τύπου λαούς που δεν εκφράζουν έντονα τις διαφορές τους. Δω πώς εφαρμόζεται αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει να κάνει τόσο ότι οι μεσογειακοί λαοί είμαστε συναισθηματικοί χήμαροι που είμαστε, βέβαια, αυτό είναι γεγονός. Ένα παιδί από ποιο λαό και αν προέρχεται, νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι, όσο συνεννοήσιμοι και αν είναι οι γονείς, όσο καλές σχέσεις και αν έχουν μεταξύ τους, το παιδί παραμένει ένα παιδί. Είναι μια αυθύπαρκτη προσωπικότητα με τις δικές του ανάγκες, οι οποίες βέβαια πρέπει πάντοτε να μπαίνουν στο επίκεντρο εντελώς ανιδιοτελώς. Επομένως, θα επιμείνω στο ότι κάθε οικογένεια είναι εντελώς διαφορετική και δεν μπορεί να ταιριάξει το ίδιο πλάνο σε όλους. Στην Ελλάδα τώρα η συνεπιμέλεια εφαρμόζεται άλλοτε αποτελεσματικά και αυτό βέβαια εξαρτάται από την οικογένεια και βέβαια το αποτελεσματικό το βλέπουμε κατόπιν εορτής, δηλαδή είμαστε λίγο συγκρατημένοι γιατί κατόπιν εορτής βλέπουμε πόσο μπορεί να έχουν τραυματιστεί τα παιδιά και άλλοτε εφαρμόζεται με εντάσεις και αλλεπάλληλα δικαστήρια. Υπάρχουν κάποιοι γενικοί κανόνες που πρέπει κατ' επιταγή των ειδικών, έτσι, δηλαδή κοινωνικών λειτουργών και παιδοψυχολόγων, να εφαρμόζονται. Όπως για παράδειγμα, οι διακοπές του παιδιού να μοιράζονται στους δύο γονείς ισόποσα, ή ο ύπνος να εναλλάσσεται από σπίτι σε σπίτι με τον κάθε γονέα, να αρχίζει να εκλείπει το σύνδρομο του ο μπαμπάς της Κυριακής που λέγαμε παλιά, δηλαδή να μπορεί να γίνεται ένα πολύ καλό μοίρασμα των γονέων προς τις υποχρεώσεις τους, δηλαδή μην είναι μια μαμά που ασχολείται μόνο με τις καθημερινές υποχρεώσεις και γίνεται ο αυταρχικός γονέας και ένας μπαμπάς που μόνο παίζει τα Σαββατοκύριακα. Ωστόσο, βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι οι εναλλαγές αυτές από σπίτι σε σπίτι, ακόμα και αν εξ αρχής έχουν προσδιοριστεί βάσει συγκεκριμένων ημερών, αυτό βέβαια στην πράξη αλλάζει και προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε γονέα, που βέβαια αυτό που βλέπουμε στο τέλος είναι ότι παραμένει ένα παιδί μετέωρο.

0: εξασφαλίζεται νομίζω την απόκειται στον κάθε γονέα, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με την καλή επικοινωνία των γονέων ζωή. Η αλήθεια είναι ότι κυρίως με τις ανάγκες και την ψυχοσύνθεση του κάθε παιδιού και με την ηλικία, δηλαδή κοιτάμε πολύ και το ίδιο το παιδί. Για να εξασφαλιστεί λοιπόν αυτό, θα πρέπει οι γονείς, το παιδί αλλά και όλοι μαζί σαν σύνολο να βρίσκονται υπό την εποπτεία ψυχολόγου. Διότι θεωρώ ότι ο ψυχολόγος είναι αυτό το κατάλληλο τρίτο πρόσωπο που μπορεί αντικειμενικά να εντοπίσει τα προβλήματα των σχέσεων, αλλά και το μοναδικό πρόσωπο που μπορεί να εξειδικεύσει τις ανάγκες του κάθε παιδιού και βάσει αυτό να προτείνει λύσεις. Γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς και εγώ, όταν ασχολούμαι με τέτοιου είδους υποθέσεις, προτείνω πάντοτε σε συζητήσεις ή διαπραγματεύσεις να γίνονται ενώπιον ψυχολόγου και παιδοψυχολόγου.
1: Οι οποίοι βεβαίως κάνουν την διαμεσολάβηση και μπορούν να βρουν και τα στοιχεία για να ισορροπήσει και να γίνει όσο γίνεται πιο ανώδυνο το γεγονός για τα παιδιά.
0: Έτσι ακριβώς. Το είπες πάρα πολύ σωστά, γιατί ο διαμεσολαβητής, βέβαια, ακόμη και ας πάμε στην επίσημη διαδικασία της διαμεσολάβησης, θα είναι παρουσία δικηγόρων. Δεν υπάρχει όμως το πρόσωπο εκείνο που έχει την ιδία γνώση να πει: παιδιά, αυτό το παιδί ή εσείς οι ίδιοι ή έτσι όπως λειτουργεί το πλαίσιο της οικογένειάς σας, χρειάζεστε αυτό, ώστε να μπορούμε πλέον εμείς οι δικηγόροι να έχουμε ένα υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα πατήσουμε πλέον και θα πούμε: κοίτα, βάσει του ειδικού θα πρέπει να γίνουν 1, 2, 3, 5, 10.

0: Στην Ελλάδα, από την εμπειρία σου, χρησιμοποιείται περισσότερο δικηγόρος ή μπορούν να βοηθήσουν και οι ψυχολόγοι, αλλά εφόσον το δεχθούν και οι δύο πλευρές? Γιατί από ό,τι έχω μάθει από την εμπειρία μου, αρνούνται το να έχουν έναν άνθρωπο ο οποίος θα τους πει τα γεγονότα πολύ καθαρά σε σχέση με την διαπαιδαγώγηση, την ηρεμία και την συγκρότηση των παιδιών τους.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Νομίζω ότι υπάρχει μια τάση, βέβαια, πράγματι σε σχέση με παλαιότερα, το βλέπω δηλαδή και από ψυχολόγους και από παιδοψυχολόγους, να βλέπουμε τις οικογένειες είτε ως ομάδα είτε και ο καθένας ξεχωριστά να πηγαίνουν για θεραπεία. Ωστόσο, βέβαια, όταν έρχεται η κρίσιμη ώρα, που έχει έρθει διαμάχη δηλαδή μεταξύ των γονέων, ειδικά σε αυτές τις υποθέσεις, νομίζω ότι στις ταχύες κλίσεις βρίσκεται ο δικηγόρος και όχι ο ψυχολόγος. Δηλαδή, νιώθω ότι εκείνη ώρα μπαίνουν και τα εκδικητικά κίνητρα μέσα και τα προσωπικά κίνητρα του καθενός να ικανοποιήσει, αφήνοντας βέβαια και την ομάδα, γιατί και η οικογένεια, παρά το ότι μπορεί να χωρίσουν οι γονείς, η ομάδα παραμένει ομάδα. Αυτό δεν αλλάζει.
0: Έτσι είναι, βέβαια. Έτσι είναι.

0: κάνω την ερώτηση, Άρτεμις, πιο συγκεκριμένη βάσει ενός συγκεκριμένου παραδείγματος. Πατέρας που έχει στην επιμέλεια βλέπει ελάχιστα τα παιδιά του. Προφασιζόμενος φόρτο δουλειάς και η μητέρα εργάζεται, κατηγορεί συνέχεια τη μητέρα στα παιδιά, κάνει μόνο ό,τι τον βολεύει και φυσικά δεν μοιράζονται ισότιμα τα οικονομικά βάρη, δεδομένου ότι τα παιδιά κοιμούνται το πολύ 2 με 3 βραδιές το μήνα στο δικό του σπίτι. Μπορεί να διορθωθεί αυτή η κατάσταση με διαμεσολάβηση?
1: Κάθε κατάσταση μπορεί να διορθωθεί με διαμεσολάβηση, αρκεί να υπάρχει θέληση και η κατάλληλη δικηγόρη, γιατί είναι και αυτό σημαντικό. Και βέβαια και πριν τη διαμεσολάβηση, δηλαδή όταν συζητάνε οι δικηγόροι για τους εντολείς τους και λένε ο ένας θέλει αυτό, ο άλλος θέλει αυτό, αυτό σε εμάς συμβαίνει κάθε μέρα. Εκεί δηλαδή είναι, έχουμε μεγάλο μερίδιο ευθύνης εμείς που θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε την καλύτερη λύση για όλους και να μην ρίχνουμε και λάδι στη φωτιά που λέμε πολλές φορές, να μην μπαίνουμε δηλαδή πολύ μέσα στην υπόθεση. Εμείς είμαστε αντικειμενικοί και τρίτοι. Είναι σημαντικό λοιπόν και εμείς οι ίδιοι δικηγόροι να παροτρύνουμε τους γονείς να λαμβάνουν και την άποψη ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων, αυτό ακριβώς που λέγαμε πριν. Mm-hmm. Ωστόσο, στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω κάτι που δεν είναι τόσο γνωστό. Ο πατέρας και η μητέρα θεωρώ ότι πρέπει σιγά σιγά να αποχρωματιστούν, με την έννοια ότι μιλάμε για γονείς. Και αυτό το λέω γιατί σε ένα δικαστήριο, εμείς το βλέπουμε καθημερινά, που αφορά ας πούμε σε μια οικογενειακή υπόθεση, υποφέρει ισότιμα άλλο το πατέρας και άλλο τη μητέρα. Και χρησιμοποιώ την έννοια υποφέρει, διότι στα δικαστήρια δεν βλέπουμε μόνο μητέρες, αλλά βλέπουμε και πατέρες που παλεύουν. Και νομίζω τελικά ότι εκεί ακριβώς στόχευε και ο σύγχρονος νομοθέτης. Να ανακουφίσει δηλαδή τον πατέρα, που βλέπουμε ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν παραγωνισμένος σχετικές αποφάσεις. Mm. Πάντως, η διαμεσολάβηση είναι ένας εκπληκτικός μηχανισμός. Και όχι μόνο. Και το τονίζω αυτό, γιατί πράγματι το ότι έχει φτάσει ένα ζευγάρι στη διαμεσολάβηση σημαίνει ότι έχουν αποτύχει δικηγόροι πριν. Mm. Οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος επάνω μας στο να βοηθήσουμε ένα τέος ζευγάρι να έρθει κοντά, ειδικά όταν υπάρχει ένα παιδί.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί δηλαδή μια μητέρα να πάρει πίσω τη συνεπιμέλεια?
1: Σε κάθε στάδιο και κάθε γονέας που θεωρεί ότι εφαρμογή της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας ή εφαρμογή της συμφωνίας που μπορεί να είχαν κάνει μεταξύ τους με άλλη κατανομή επιμέλειας και επικοινωνίας. Αν λοιπόν θεωρούν ότι αυτό επηρεάζει το παιδί και δεν υπηρετεί το συμφέρον του, βεβαίως και μπορεί ο καθένας ξεχωριστά να ασχίσει το σχετικό ενδικό βοήθημα και να αιτηθεί είτε πλήρη επιμέλεια, είτε να αιτηθεί μειωμένα δικαιώματα επικοινωνίας με τον άλλο γονέα, αναλόγως την περίπτωση. Γενικά οι διατάξεις του οικογενειακού δικαίου είναι ευέλικτες και έχουν μηχανισμούς προστασίας, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι τέτοιου είδους αιτήματα των γονέων θα πρέπει να μην υποκινούνται από εγωιστικά εκδικητικά κίνητρα, αλλά να σκοπούν μόνο στην ψυχική ηρεμία του παιδιού, δηλαδή να υπάρχει πράγματι ουσιαστικός λόγος.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Και αν η υπόθεση της επιμέλειας παιδιών φτάνει στα δικαστήρια, πόσο σωστά καταρτισμένος πρέπει να είναι ο δικαστής αλλά και ο δικηγόρος που χειρίζεται την υπόθεση και πόσο γερό στομάχι πρέπει να έχει για να πάρει μια δίκαιη απόφαση για παιδικές ψυχές?
1: Στις υποθέσεις επιμέλειας που συζητάμε, η ευθύνη που επομίζονται και εμείς οι δικηγόροι, βασικός ο δικαστής βέβαια, είναι εξαιρετικά μεγάλη. Δεν μιλάμε μόνο για την άρτια νομική γνώση που πρέπει να είναι αυτονόητη, απαιτείται βέβαια και βαθιά γνώση της παιδικής ψυχολογίας, κοινωνική ευαισθησία και πάνω απ' όλα επίγνωση ότι στο επίκεντρο δεν βρίσκεται μια τυπική νομική διαμάχη, αλλά η ζωή και η ισορροπία ενός παιδιού και το μέλλον του. Στο σημείο αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να θεσμοθετηθεί υποχρέωση του δικαστή να ζητάει τη συνδρομή παιδοψυχολόγου στις υποθέσεις αυτές, γιατί μέχρι τώρα έχει απλά τη διακριτική ευχαίρεια ο δικαστής. Κανονικά θα πρέπει να είναι υποχρεωμένος, γιατί προφανώς είναι πράγματα που δεν τα γνωρίζει. Από τον κλάδο αυτό εννοώ. Ο δικαστής, παρόλα αυτά, στις υποθέσεις αυτές, όπως και σε κάθε υπόθεση, αλλά ειδικά σε αυτές, καλείται να σταθμίσει στοιχεία, συναισθήματα και πραγματικότητες με πλήρη νυφαλιότητα, έχοντας το θάρρος βέβαια να λάβει μια απόφαση που μπορεί και να μην ικανοποιήσει απαραίτητα τους ενήλικες, αλλά τελικά θα υπηρετεί το βέλτιστο στο συμφέρον του παιδιού. Και επομένως, εδώ μπαίνει και ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Αυτό της δικαστικής και κοινωνικής ωριμότητας του δικαστή. Δηλαδή θα πρέπει ίσως ο νομοθέτης να το αναλογιστεί αυτό, ότι δεν μπορεί τις υποθέσεις αυτές να τις δικάζει ένας νέος δικαστής. Και άρα ίσως θα έπρεπε να ανατεθούν υποθέσεις αυτές σε δικαστή δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, που είναι εξ αντικειμένου λόγω ηλικίας ώριμος κοινωνικός. Αλλιώς σκεφτόμαστε στα 30, αλλιώς στα 40 και αλλιώς στα 50. Και αυτό νομίζω ότι είναι αδιαμφισβήτητο. Βέβαια χρειάζεται, εννοείται, πάρα πολύ γερό στομάχι, γιατί τέτοιες υποθέσεις φέρνουν στην επιφάνεια πολύ έντονο πόνο και συγκρούσεις. Ταυτόχρονα όμως απαιτείται και μεγάλη ανθρωπιά. Να βλέπουμε πίσω από το δικόγραφο ότι εκεί υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται φροντίδα. Και εκεί νομίζω ότι δοκιμάζεται και η ουσία της δικαιοσύνης, δηλαδή στην ικανότητά της να συνδυάζει τελικά πολύ αυστηρή νομική σκέψη με βαθιά ανθρώπινη κατανόηση.

0: και πώς τελικά αντιμετωπίζεται ένας δικηγόρος και στη συνέχεια ένας δικαστής το ενδεχόμενο να καταλήξει σε μια μη δίκαιη απόφαση, τι θα γίνει αν μετανιώσει για την αρχική του κρίση?
1: Όσο ήμουνα νεότερη ζωή και δεν ήξερα ακόμα πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη, αλλά ήμουνα σε ηλικία που είχα αρχίσει να αντιλαμβάνομαι τη δουλειά που έκανε ο μπαμπάς μου, ήταν κάτι που δεν μπορούσε να μπει σε μια τάξη στο κεφάλι μου, δεν μπορούσα να καταλάβω πώς κοιμάται τις νύχτες που λέμε. Ούσα δικηγόρος πλέον, έχω αντιληφθεί ότι το ενδεχόμενο του λάθους είναι από τις μία πιο βαριές σκιές που συνοδεύουν κάθε νομικό λειτουργό. Ένας δικηγόρος και ένας δικαστής γνωρίζουν ότι οι αποφάσεις τους έχουν πραγματικές συνέπειες στη ζωή των ανθρώπων και νομίζω ότι αυτή η επίγνωση λειτουργεί και ως διαρκές κίνητρο για μεγαλύτερη επιμέλεια, μελέτη και αυτοέλεγχο. Η νομική διαδικασία, ευτυχώς, είναι δομημένη έτσι ώστε να περιορίζει όσο είναι δυνατόν το ανθρώπινο σφάλμα, γιατί έχει βαθμούς δικαιοδοσίας, έχει τα ένδικα μέσα και έχει μηχανισμούς επανεξέτασης. Αν τώρα κάποιος νομικός μετανιώσει για μια κρίση του, αυτό θεωρώ ότι δεν είναι τόσο ένδειξη αδυναμίας, αλλά επαγγελματικής και ηθικής ωριμότητας. Ο δικαστής, από όσο έχω δει δηλαδή, νομίζω ότι μαθαίνει να ζει με το βάρος των αποφάσεών του, διότι κάθε στιγμή εμπιστεύεται ότι έκρινε με βάση τα στοιχεία που είχε μπροστά του. Η σχέση μεταξύ εξάλλου δικαστή και δικογραφίας είναι αμφίδρομη. Αυτή δίνει το υλικό της και αυτός δίνει τις απαντήσεις του σε αυτό, ανάλογα με τη δομή της προσωπικότητάς του, τις κληρονομικές επιβαρύνσεις, τις κοινωνικές του αγγυλώσεις, την κοσμοθεωρία του και τη στάση του απέναντι στη ζωή. Η ουσία νομίζω ότι εντοπίζεται στην ακεραιότητα που έχει η ίδια διαδικασία, ο μηχανισμός δηλαδή. Όταν μια απόφαση λαμβάνεται με επιμέλεια και σεβασμό, ακόμα και το ενδεχόμενο λάθος εντάσσεται σε ένα σύστημα που επιδιώκει διαρκώς να διορθώνεται. Νομίζω ότι η δικαιοσύνη δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι δεν οδηγείται σε σφάλματα, αλλά νομίζω ότι η δικαιοσύνη ουσιαστικά πρέπει να προσπαθεί συνέχεια να προσεγγίζει την ίδια την έννοια του δικαίου.

0: Και ποια θεωρείς χώρα υπόδειγμα στην εφαρμογή των νόμων? Είναι έτοιμη η δική σας νεότερη γενιά να παλέψει ένα δίκαιο που να λειτουργεί για όλους και να διασφαλίζει την ουσία της δικαιοσύνης?
1: Μακάρι η απάντησή μου σήμερα να ήταν ότι πράγματι υπάρχει το χι κράτος, το οποίο είναι το υπόδειγμα. Δεν υπάρχει μια και μοναδική χώρα που να μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε απόλυτο υπόδειγμα εφαρμογής των διατάξεων και των νόμων. Κάθε νόμη τάξη βέβαια είναι προϊόν της ιστορίας, της κουλτούρας και των κοινωνικών της συνθήκων. Υπάρχουν βεβαίως κράτη, τα σκανδιναβικά, δηλαδή Νορβηγία, Σουηδία, που προβάλλονται συχνά ως παραδείγματα για τη θεσμική τους σταθερότητα. Πράγματι έχουν πολύ μεγάλο σεβασμό στο κράτος δικαίου, αλλά ακόμα και αυτά βρίσκονται σε διαρκή διαδικασία αυτοκριτικής και αυτοβελτίωσης. Ως προς την νεότερη γενιά, που χαίρομαι που τη ζω, είναι η αλήθεια, με τους φοιτητές μου, πιστεύω ότι διαθέτει τα εφόδια και κυρίως την ευαισθησία να παλεύει για ένα δικαιωτικό σύστημα πιο αποτελεσματικό και πιο κοντά στον άνθρωπο. Οι νέοι νομικοί έχουν την τύχη να μεγαλώνουν σε έναν κόσμο με αυξημένες απαιτήσεις διαφάνειας, ισότητας και λογοδοσίας, και αυτή η συνείδηση δεν μπορεί παρά να διαμορφώσει έναν ισχυρό πυρήνα ευθύνης. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αυστηρή εφαρμογή των νόμων, αλλά να κατανοήσουμε το σκοπό τους, ότι δηλαδή χρειαζόμαστε την προστασία της κοινωνίας, τον σοφρονισμό και να διασφαλίσουμε ότι η δικαιοσύνη είναι πάντα προσβάσιμη σε όλους. Αν η νέα γενιά καταφέρει να διατηρήσει την προσήλωσή της σε αυτές τις αξίες και να συνδυάζει πολλές φορές και τον ιδεαλισμό της, γιατί είναι ωραίος ο ιδεαλισμός, μαζί με τη γνώση και την επιμονή, τότε ίσως πράγματι να αυτό να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός δικαίου που την υπηρετεί την κοινωνία συνολικά.

0: Λοιπόν, είμαστε προς το τέλος της εκπομπής και πριν αποχαιρετήσω την Άρτεμη Γεωργίου που ήταν μια υπέροχη συνεργασία μας απόψε.
1: Ευχαριστώ πραγματικά πολύ, ζωή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
0: Σε συγχαίρω ιδιαίτερα, μιας και είμαι η βιονική σου φιλενάδα.
1: Έτσι ακριβώς, το είπες υπέροχα.
0: Ναι, είμαι βιονική σου φιλενάδα. Πραγματικά με εξέπληξες και μου κέρδισες την εμπιστοσύνη προς το άτομό σου.
1: Και ελπίζω να κέρδισα την εμπιστοσύνη σου και προς τη δικαιοσύνη και στο πώς πραγματικά είναι τα πράγματα.
0: Ακριβώς,
1: και όχι πώς φαίνονται.
0: Ναι, αυτό θέλω να εκφράσω, ότι πραγματικά ήταν η πρώτη φορά που άκουσα μία τόσο ιδιαίτερη προσωπικότητα να μας τα πει τόσο αναλυτικά, που δεν άφησα ούτε μία λέξη να μην μπει μέσα στο μυαλό μου αλλά και μέσα στην καρδιά μου και στην ψυχοσύνθεσή μου, γιατί και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει το δίκαιο, η χαλαρότητα, η ηρεμία και να μπορούμε και να λειτουργούμε μόνο με καλοσύνη και όχι με θυμούς, όχι με ακρότητες και όχι με συγκρούσεις.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτά που λες, τα είπες πάρα πολύ ωραία και μακάρι αυτό να γίνει οδηγός σε όλους μας, να κάνουμε δηλαδή πολλές φορές και ένα βήμα πίσω και να μην φοβόμαστε να ζητάμε βοήθεια όταν χρειάζεται, αλλά να είναι κατάλληλη βοήθεια.
0: Βέβαια. Φυσικά. Λοιπόν, εγώ εδώ, Άρτεμη, θα σε χαιρετήσω, γιατί θέλω να πω για τους ανθρώπους που με στήριξαν την Τρίτη που πήγα στο νοσοκομείο, στο ιατρικό κέντρο.
1: Υπέροχα. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, ζωή μου.
0: Οπότε, σε χαιρετώ και σου εύχομαι να συνεχίσεις έτσι όπως έχεις ξεκινήσει την αγαπημένη σου ασχολία που είναι η δικηγορία και όλα αυτά τα θέματα τα οποία μας ξέφρασε σήμερα, και φαντάζομαι ότι και οι ακροατές θα μείνανε σήμερα πάρα πολύ ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι.
1: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, έχω με τη σειρά μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, τον Σωτήρη τον Λέλε, που είναι ο ορθοπαιδικός μου. Θέλω με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την κυρία Γεωργία, διευθύντρια των νοσηλευτριών, τον τραυματοφορέα Κώστα και την νεαρή νοσηλεύτρια Μαρίνα. Δεν πέρασα καμία δυσκολία την Τρίτη, όλα πήγανε πάρα πολύ καλά και θα συνεχίσω βεβαίως τη θεραπεία που χρειάζομαι να κάνω. Ήταν ένα, για μένα ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι την ημέρα που βρέθηκα στο ιατρικό κέντρο. Και με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς, φίλοι μου, που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας, καθώς επίσης την Εμμανουέλα Νικολαίδου που συνεργάστηκε, τον Κωστή Λιμπερόπουλο που μας κάνει αυτά τα πολύ ωραία διαφημιστικά, τον Ιωσήφ Χατζηιωσήφ που επέλεξε την υπέροχη μουσική και τον Χρήστο τον Τριάντη που ήταν απόψε στον ήχο. Τα άτομα που ανέφερα τώρα προ ολίγου τους έχω αφιερώσει όλα τα τραγούδια της εκπομπής που ακούστηκαν απόψε. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, φίλοι μου, που θα είμαστε και πάλι κοντά σας, θέλω να σας ευχηθώ να είσαστε πάντα καλά, να προσέχετε τον πολύτιμο εαυτό σας, γιατί όπως γνωρίζετε, το λέω είναι προς το τέλος αυτό, όταν σεβόμαστε και αγαπάμε τον εαυτό μας, δεν είναι εγωιστικό, είναι αυτό που χρειάζεται ο καθένας μας για την ψυχή του να κάνει. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.

μια παραγωγή της Ζωής Κυριακού. Συνεργάστηκαν Εμμανουέλα Νικολαίδου, Ντίνα Σπυροπούλου, Χρήστος Τριάντης και Ιωσήφ Χατζηγιωσήφ.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγής. Μόνο αυτή. Το έκανες το χρέος ή πιάσεις το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσες.
1: Δεν με αφήνεις όμως το πιο καφεδάκι μου. Μαρία.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβες όμως λοιπόν για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα βάζω τη γεια σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσά θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: έτσι.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέος ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
0: Και δεν με αφήνει όμως το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Ναι,
0: Στάθη
2: και Μαρία.
1: Ναι, κατάλαβε όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
0: Οι συμμετοχές θα είναι πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.